Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

94,2. Ακούστε τον δυνατά.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: άνθρωπό σου.
1: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ πολύ.

Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942.
2: Είναι όμορφη, ήταν ηθοποιός στο Hollywood και ο άντρας της έχει πρωταγωνιστήσει στο Βασικό Ένστικτο. Μιλάμε για την πανέμορφη Catherine Zeta-Jones που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου του 1969. 10 χρόνια μετά, το 1976 σαν σήμερα, συνέβη κάτι που έκανε τη διαφορά στη μουσική. Στο σπίτι του drummer Larry Mullen στην Ιρλανδία δημιουργήθηκαν οι θρυλικοί U2. Οι NSYNC πάλι δεν έκαναν τη διαφορά στη μουσική, αλλά ανέδειξαν τον Justin Timberlake, που το 2006 έφτασε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Sexy Back. Καθόλου sexy δεν είναι ο Ozzy Osbourne, που το 2000 σαν σήμερα είπε ότι η Black Sabbath δεν είναι και τίποτα σπουδαίο.

0: Gangnam Style. Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Εδώ είμαστε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Βεβαίως, έχουμε πράγματα και σήμερα να συζητήσουμε, όπως συμβαίνει κάθε μέρα. Και σήμερα και Μητσοτάκη έχουμε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε προηγηθεί και η συνάντησή του με τον Νετανιάχου και με τον Γκουτέρες. Έχουμε πράγματα να σας πούμε και για το ενεργειακό και για τα πολιτικά. Μπόλικο πράγμα, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Κοίτα, το σημαντικότερο νομίζω είναι μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού εντέξτεν ως τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, θα τα συζητήσουμε σε λίγο, ότι πήραμε επιτέλους απαντήσεις για το πότε θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα που τα έχει πει ο Πρωθυπουργός από την προηγούμενη εβδομάδα. Υποτίθεται ότι θα ανακοινώνονταν τη Δευτέρα και κάτι το οικονομικό επιτελείο δεν μπόρεσε τελικά να τα ρυθμίσει τα θέματα και
0: ναι,
1: θα ανακοινωθούν.
0: Σου λένε ότι, ρε παιδί μου, σου λέει από τώρα, για να δώσουν από τώρα, χωρίς να γνωρίζουν πόσο θα κοστίσει, είναι προφανώς αφαιρέγγιο. Γιατί σου λέει εδώ μέρα με τη μέρα αλλάζει το πράγμα. Τι να σου πει από τώρα για τις 14-15 Οκτωβρίου.
1: Και γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπε στην συνέντευξή του. Λέει τη Δευτέρα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Σύμφωνοι, αλλά επιδεινώνεται η κατάσταση. Βλέπεις ότι και αλλάζει και ρευστή είναι. Αναφέρομαι βεβαίως σε όσα συμβαίνουν εκεί στα στενακορμούς και γύρω-γύρω στις χώρες που συμμετέχουν στην κρίση και σε αυτή την πολεμική σύραξη. Αυτό το κρατάμε δύο ημερομηνίες, 30 Σεπτεμβρίου, 14 Οκτωβρίου, και η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά τα κρατάμε για να τα δούμε στην πορεία βεβαίως. Το άλλο που σου λέω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η ανακοίνωση που έκανε για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο. Την έκανε ο Πρωθυπουργός χθες, μιλώντας σε ομογενείς. Την τοποθέτησε χρονικά στην άνοιξη του 2027 ο Πρωθυπουργός. Και θα γίνει η γεώτρηση, η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1. Θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πέλαγος, μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο δηλαδή. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής ExxonMobil και της Ελληνικής Hellenic Energy. Και βεβαίως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου και νότια της Κρήτης. Αυτό από την πλευρά του άλλου κολοσσού, της Εύρων. Τώρα θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς. Γιατί μπορεί πολλοί ακροατές να μας λένε τώρα και τι μας λες, ρε μεγάλη. Να μου λέει τώρα εμείς αυτό πώς θα το αξιολογήσουμε. Ας το αξιολογήσουμε, διότι λένε ότι ο εντοπισμός ενός ή περισσότερων κοιτασμάτων που θα αξιοποιήσουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια έχει αυτή τη στιγμή ένα 16% πιθανότητα, και λένε ότι για αυτές τις δουλειές το 16% είναι πολύ υψηλό ως πιθανότητα. Αυτή είναι και η πρώτη γεώτρηση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα μετά από 45 χρόνια, και οι εκτιμήσεις είναι ότι για τα επόμενα 30 με 40 χρόνια, αν βρεθούν εκεί κοιτάσματα, ενδεχομένως θα ωφεληθούμε κι εμείς.
1: Την ταινία με τον Κωνσταντάρα τη θυμάσαι?
0: Ποια που πούλες.
1: Τον είχαν κοροϊδέψει ότι είχε πετρέλαιο στην αυλή του και νόμιζε ότι θα γίνει άραβας πετρέλαιο παραγωγός.
0: Αυτό το θυμάμαι, τον Μπουτσά που ήταν
1: πατουπα που έκανε ότι θα κάνει εξόριξη έξω από το σπίτι. Έτσι το βλέπω κι εμείς.
0: Εγώ θυμάμαι το Ξυπόλυτο Πρίγκιπα.
1: Α, και αυτό πάρα πολύ ωραίο ήταν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, και δεν το κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Φράνσις Παράσχη, χρόνια πολλά στη Φράνσις μας που γιορτάζει σήμερα. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είστε κι εσείς ευγενικοί μαζί της στο 211-200-8200.
1: Χρόνια πολλά και σε όλες τις φροσάρες που μας ακούτε τώρα το πρωί, σε όποιον έχετε.
0: Χρόνια πολλά, κυρίες μου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Μαζί μου εδώ η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Βεβαίως. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μάρους είναι, βρίσκεται στους 13 βαθμούς. Και βλέπω, κυρία Βραχά, ναι, σήμερα θα πάει μέχρι 22, λέει εδώ στο Μάρους.
1: Δεν ξέρω αν ίσταζε πολύ το πρωί ή αν έκανε πιο πολύ κρύο. Αλλά μου φαίνεται ότι έκανε πιο πολύ κρύο σήμερα το πρωί από ό,τι χθες.
0: Το αισθάνθηκες, ε?
1: Ναι. Δηλαδή, όπου πήγα να βγω από το σπίτι, λέω: Ωπ, ζακέτα. Και γύρισε πίσω και έβαλα. Παρόλο που φοράω και μακριμάνικο, έτσι.
0: Ναι, εδώ, σας ενημέρωσε. Επομένως.
1: Ντυθείτε.

0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μίλησε το βράδυ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήταν η ομιλία του χθες. Έμεινε αρκετά στα τουρκικά θέματα και στο πόσο η Τουρκία πρέπει να χαμηλώσει τους τόνους. Το μήνυμά του για το κάζους Μπέιλ ήταν ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Mm-hmm. Είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, αντικριστά που λέει και το τραγούδι. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι λεπτές και φορτισμένες από το βάρος της ιστορίας. Η θέση της Αθήνας παρέμεινε μετάβλητη, διάλογος, πλήρης σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Και τόνισε συγκεκριμένα, στέλνοντας το μήνυμα στην Άγκυρα, όπως πολύ σωστά λες, ότι ο διάλογος μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν είναι δυνατόν να προχωρά παράλληλα με μονομερείς ενέργειες και απειλές χρήσης βίας, δηλαδή αυτό που κάνει η Τουρκία. Αυτό νομίζω ήταν και μήνυμα όχι μόνο στην Άγκυρα, ήταν και μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν και μήνυμα στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ παντού. Διότι ο Ερντογάν επιχείρησε να αντιστρέψει την πραγματικότητα προχθές που ήταν στο βήμα των ομιλητών. Όπως λες, μίλησε για εξαιρετικά επικίνδυνες εποχές με πολλαπλασιασμό των συγκρούσεων και ενίσχυση των εντάσεων και υποχώρηση των περιορισμών που για δεκαετίες λειτουργούσαν ως μηχανισμοί σταθερότητας στις διεθνείς σχέσεις. Είπε επίσης ότι οι κανόνες και οι συνεννοήσεις που διαμόρφωναν ένα σχετικά σταθερό πλαίσιο μεταξύ των κρατών δοκιμάζονται όλο ένα περισσότερο, ενώ η ανάγκη ενίσχυση πολυμερού συνεργασία γίνεται πιο επίγουσα. Και σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε στο Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ, Αντώνιο Κουτέρες, και στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα, την οποία χαρακτήρισε ευκαιρία για την ανανέωση του ρόλου του οργανισμού.
0: Και για το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, το είπαμε.
1: Όχι, δεν το είπαμε.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κυπριακό δοκιμασία αξιοπιστίας για τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη ως προς την ικανότητά τους να υπερασπίζονται στην πράξη τις αρχές του καταστητικού τους χάρτη. Η Ελλάδα τόνισε ότι στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Αντώνιου Κουτέρες για την επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί στο θέμα του Κυπριακού αναφέρθηκε χθες και ο Νετανιάχου, που έχει αυτή τη γνωστή κόντρα με τον Ερντογάν. Είπε ο Νετανιάχου χθες επίσης στην ομιλία του ότι ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είναι ένας τύραννος.
1: Μάλιστα.
0: Είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ναι. Μάλιστα.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Έθεσε ως βασική προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς και απέκλεισε οποιονδήποτε μελλοντικό ρόλο της στην περιοχή. Υποστήριξε ότι η ανοικοδόμηση πρέπει να προχωρήσει με ενεργό συμμετοχή των ίδιων των Παλαιστινίων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης δύο κρατών, με Ισραήλ και Παλαιστίνη να ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια.

0: Όλα αυτά που λες, Κασιανή μου, έχουν ενδιαφέρον, γιατί είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε ένα πεδίο όπου υποτίθεται ότι εκεί γίνεται η κουβέντα για την ειρήνη, εκεί γίνεται ο σχεδιασμός για τις επόμενες κινήσεις, αλλά είναι προφανές ότι όλοι, τουλάχιστον οι ομιλητές, κρατάνε για λογαριασμό τους τις επόμενες κινήσεις. Έτσι, δεν τις μοιράζονται με τους υπόλοιπους. Αυτό το κάνουν όλοι. Λογικό είναι, θα σου πω εγώ, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, τόσο ρευστά. Καλό θα ήταν βέβαια να δικαιολογήσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το λόγο για τον οποίο υπάρχει, ιδρύθηκε. Δηλαδή, να μπορείς να διευθετήσεις ειρηνικά μέσω του διαλόγου ζητήματα και κρίσεις που παρουσιάζονται στην περιοχή. Θα μου πεις, γίνεται? Όχι. Τους πολέμους που γνωρίζουμε εμείς εδώ γύρω-γύρω, δεν γίνεται.
1: Μα άμα θέλουν και οι δύο πλευρές, γίνεται. Άμα θέλει μία ή δεν θέλει καμία, δεν γίνεται μετά να τα διευθετήσεις τα θέματα.
0: Μα έτσι ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Τώρα η δήλωση που αποδίδεται στον Ερντογάν ότι είμαστε γείτονες και σύμμαχοι με την Ελλάδα και όχι εχθροί και τα υπόλοιπα που είπε, λένε, ερμηνεύεται ως απόπειρα του Τούρκου Προέδρου να κατεβάσει λίγο τους τόνους. Και βεβαίως υπήρξε και απάντηση κυβερνητική πηγή από την Αθήνα στη δήλωση αυτή του Ερντογάν, ότι δεν ανέβασε η Αθήνα, δεν ανέβασε η Ελλάδα τους τόνους, η Τουρκία το έκανε.
1: Ναι, ότι οι δηλώσεις του Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία, ότι είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν έκανε πάλι το αιχμηρό του σχόλιο και για τα εσωτερικά πολιτικά της Ελλάδας, ναι, ότι υπάρχει μια αύξηση της έντασης λόγω αυτού.
0: Βέβαια.
1: Ο Τούρκος πρόεδρος.
0: Σωστά το θέτει.
1: Κατέβασε μεν τους τόνους, ναι, αλλά πέταξε και τη σπόντα του.
0: Τέτοια θέματα δεν έχει Ερντογάν, γιατί ως γνωστόν όσοι δυνητικά είναι ισχυροί αντίπαλοι βρίσκονται στη φυλακή ή εκτός Τουρκίας.
1: Σωστό και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι κάπου στη Σουηδία.
0: Μπράβο.
1: Επομένως, αυτά ήταν τα καινούργια του Ερντογάν χθες. Παρ' όλα αυτά, νωρίτερα είχαμε και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας πάλι για το καλώδιο. Που τι είπανε, λίγο οι πολλοί μας λένε ότι, να σας πω, για να κάνετε κάτι με το καλώδιο στο Αιγαίο, παιδιά, θα πρέπει να μας ρωτήσετε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να πάτε να βάλετε, να ποντίσετε καλώδιο εκεί πέρα. Είναι δική μας υφαλοκρηπίδα.
0: Είναι δική τους υφαλοκρηπίδα, σωστά. Αυτοί διεκδικούν ρόλο επικυρίαρχου κράτους. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνει η Ελλάδα, αυτό θα το δούμε στην πράξη. Ακούω πάντως ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια, τρία σενάρια, τέσσερα σενάρια πάνω στα οποία δουλεύουν και η πολιτική ηγεσία και οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν οι Τούρκοι.
1: Ακούω αναλυτές να λένε ότι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την Τουρκία είναι ότι αυτό το καλώδιο, αφού συνδέσει την Ελλάδα και την Κύπρο, μετά θα συνδεθεί και με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλει να δώσει στο Ισραήλ την εντύπωση ότι ξέρεις, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ. Ναι. Θέλει να δώσει ότι εδώ είναι περιοχή μου και,
0: ναι, και θα κάνω εγώ ό,τι θέλω.
1: Θέλω.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Το
0: ναι.
1: θέμα είναι ότι με το φόβο του να γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο και πιεσμένος όπως είναι και από τα ανατολικά του και από τα δυτικά του, εννοώντας τον Τραμπ, θα βαφτίσει, λέει, το κρέας ψάρι. Ακούω χθες τον κύριο Δεσποτόπουλο εδώ, ναι, στο Real FM να το λέει.
0: Ναι.
1: Θα βαφτίσει το κρέας ψάρι, θα βγάλει μια ανακοίνωση και καλά προς τις χώρες ότι μην κάνετε τίποτα και μετά θα λουφάξει. Αρκεί αυτό για
0: ένα σενάριο.
1: Για το εσωτερικό του και για το τι θα ακούσει μετά μέσα στην Τουρκία.
0: Υπάρχουν και άλλα σενάρια. Έτσι, υπάρχουν και άλλα σενάρια. Και να θυμίσω εδώ, και σωστά το βάζεις εσύ, οι κεμαλιστές του κάνουν αντιπολιτεύσει τη λογική ότι του λένε είσαι πολύ υποχωρητικός απέναντι στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν του λένε μεγάλε τι κάνεις, γιατί προκαλείς. Του λένε γιατί υποχωρείς. Η πίεση που ασκείται στον Ερντογάν είναι να είναι πιο σκληρός, πιο επιθετικός στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το βάζω και αυτό στην κουβέντα. Μην θεωρήσουμε ότι έχει μια αντιπολίτευση η οποία ζητάει την ειρήνη ή είναι υπέρ της συζήτησης. Έχουν μπει σε μια διαδικασία αξιώσεων, πορεύονται εκεί με αυτόν τον τρόπο. Ο χρόνος θα δείξει και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουμε τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Ξέρεις, τέλει ο παππούλης μου.
0: Η Έλλη, εμένα μου.
1: Η αυγούλα θα δείξει, την οσμανούλα θα λείψει. Οπότε ας περιμένουμε.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Δεν έχει ξημερώσει κιόλα ακόμα. After all the pain you caused me, making love could never be your... Μια και πιάσαμε αυτά τα ελληνοτουρκικό τέτοια πολεμικά, δεν ξέρω αν είδες χθες ότι οι ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία αναχαίτησαν και πύραυλο και ντρόουν.
0: υπερβολαρχία ελληνική στη Σαουδική Αραβία.
1: Μάλιστα, η Patriot αυτή.
0: Έλα ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνανε οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί που έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Μέκας με τους Σαουδάραβες.
1: Η Patriot, η ελληνική που είναι στη Σαουδική Αραβία, έριξαν ένα πύραυλο και ένα ντρόουν που είχαν έρθει από την Ιεμένη.
0: Μάλιστα.
1: Χθες. Στην Σαουδική Αραβία. Και βέβαια περιμένουμε και το Κισέ να συνεδριάσει, να δούμε τι θα κάνουμε με τους Patriot εκεί. Γιατί όπως είπες και εσύ, δεν μας έχουν πληρώσει τα απαραίτητα, δεν έχουν τηρήσει κάποια μέρη της συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: την αναβάθμιση της πυροβολαρχίας, κάποια χρήματα που είναι για το προσωπικό, την αναπλήρωση των βλημάτων, αυτά δεν έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα.
1: Επομένως πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Χτες, κυρία Κασιανή Βραχά, είχαμε και δημοσκόπηση από τη Μέτρο Ανάλυσης.
1: Ναι. Την είδα.
0: Την είδες.
1: Θέλεις να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι φίλοι να μην την είδανε, ρε παιδί μου.
1: Στο 30 ακόμα κάτι ήταν η Νέα Δημοκρατία.
0: 30,2.
1: Αυτός, μπράβο. Είχε πέσει πάρα πολύ η κυρία Καριστιανότη στα πεταχτά που τη θυμάμαι. Με 14,4 μονάδες ήταν πρώτη η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα που ήταν στο 15,8.
0: Σωστά.
1: Κάποια μικρά κέρδη και για το Πασόκ είδα. Και ότι η κυρία Καριστιανού έπεσε στην 8η θέση από άποψη ότι τη σειρά εν πάση περιπτώσει των κομμάτων ανάλογα με την εκτίμηση ψήφου έγινε για το Μέγκα, να πούμε, γιατί
0: ναι. Ανάμεσα σε άλλα υπογραμμίζεται ότι το 66% έχει αρνητική εντύπωση για το κυβερνητικό έργο και το 61% θέλει πολιτική αλλαγή. Μάλιστα. Και βεβαίως, επειδή εσύ σωστά βρίσκεσαι στα ποσοστά που αποδόθηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία και μέτρηση για το Μέγκα, τι κρατάμε? Κρατάμε το Πασόκ ψαλιδίζει στη διαφορά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τα κέρδη του Πασόκ είναι, όπως πολύ σωστά είπες, μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει από το 9,4 στο 10,5. Και στην εκτίμηση ψήφου το Πασόκ κερδίζει 1,2 μονάδες και γράφει 12,6%. Και το προβάδισμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μειώνεται από τις 5,7 μονάδες του Ιουνίου στις 3,2. Και εδώ, μαζί με τα υπόλοιπα για το Πασόκ, δηλαδή τις ωφέλειες, φαίνεται ότι ξεκολλάει και η προσωπική βελόνα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κερδίζει 3 μονάδες στην αξιολόγηση του πολίτες ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ανεβαίνοντας στις θετικές νόμες από το 13% στο 16%. 2 μονάδες κερδίζει και στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, παραμένοντας σε μονοψήφιο ποσοστό. Από το 5 δηλαδή πάει στο 7% και μειώνει τη διαφορά του από τον Αλέξη Τσίπρα στις 6 μονάδες από τις 10. Για τον κόμμα Σαμαρά θέλω να σου πω, σύμφωνα με την μέτρων ανάλυσης, παραμένει σταθερά στο 5% το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει εξαγγελθεί ακόμα, αλλά μετρήθηκε και χθες ως κόμμα Σαμαρά. Παραμένει λοιπόν στο 5% η πολύ πιθανή δυνητική ψήφος για το υποδημιουργία κόμμα. Στο 8% καταγράφονται και πάλι ότι είναι αρκετά πιθανά να το ψηφίσουν. Όμως εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυξήθηκε από 65% σε 68% το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι είναι απίθανο να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Κοίταξε να δεις, με το σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα δεν πολύ μετράει αυτό, δηλαδή το πόσοι δεν θέλουν να σε ψηφίσουν, μετράει το πόσοι θέλουν να σε ψηφίσουν. Οπότε το ότι αυξήθηκαν αυτοί που δεν θέλουν να ψηφίσουν τον Αντώνη Σαμαρά δεν λέει και κάτι, γιατί μπορεί να καλύφθηκαν από κάποιο άλλο κόμμα της δεξιάς ή τελικά να πίστεψαν σε αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες.
0: Είναι νωρίς.
1: Ας το ανακοινώσει κάποια στιγμή όμως, να δούμε τι γίνεται, για να έχει και μια δημοσκοπική πορεία, ας πούμε. Είδαμε και την κυρία Καριστιανού όταν βγήκε είχε πάρα πολύ ψηλά ποσοστά. Τώρα χθες ήταν στο 4,4% στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι.
1: Επομένως, ας το ανακοινώσει να μπει κανονικά στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τα στελέχη του, να δούμε ποιοι θα τον πλησιώνουν. Γιατί έχουμε βαρεθεί με αυτά τα τα κόμματα αυτά που είναι βασισμένα σε μια προσωπικότητα.
0: Τα αρχηγικά.
1: Αυτά, ναι. Βγάλει το κόμμα του, ας το ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς, να δούμε τι θα γίνει.
0: Καλά, αυτό θα αποφασίσει. Πώς θα αποφασίσει, παιδί μου.
1: Θα έχει στελέχη, είπαμε ότι μπορεί να είναι αυτοί που ξομείναν από τη Νέα Δημοκρατία και δεν θα μπουν στους δικούς τους εκλογικούς καταλόγους. Να δούμε ποιοι θα τον πλησιώνουν τον κύριο Σαμαρά.
0: Λοιπόν. Το άλλο, γιατί εδώ συζητάμε για την αριθμητική, δεν είναι αυτά, ξέρετε, δεν είναι δύσκολα μαθηματικά, δεν είναι δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις, απλή αριθμητική είναι. Γίνεται η συζήτηση για το πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία. Απέχει 6 μονάδες. Αν υποθέσουμε ότι η αυτοδυναμία παίρνει στο 36%, απέχει 6 μονάδες. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη απέχει από την πρωτιά 15 μονάδες. 15,5 για την ακρίβεια. Το Πασόκ, εντάξει, είναι πιο πίσω. Θέλω να πω ότι η απλή αριθμητική, το πράγμα σιγά σιγά αρχίζει και το απλοποιεί. Αλλά βεβαίως είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή έχουμε ακόμα πολλούς μήνες σε αυτή την πορεία της προεκλογικής περίοδου. Έχουμε ακόμα μέχρι την άνοιξη αρκετούς μήνες. Και θα μπούμε σε μια διαδικασία να συζητάμε συχνά για τις δημοσκοπήσεις, πιστεύω. Γιατί έχεις και την ενεργειακή κρίση με την ακρίβεια και τα συναφή, έχεις τα ελληνοτουρκικά και έχεις και τις συγκρούσεις των κομμάτων για διάφορα επιμέρους θέματα. Όλα αυτά θα μετριούνται, νομίζω, θα μετρηθούν αρκετές φορές στη διάρκεια των μηνών που θα περάσουν μέχρι τις εκλογές.
1: Μιας και ανέφερες την ενεργειακή κρίση, να πούμε δύο πράγματα για τα μέτρα αυτά που τα περιμένουμε. Στις 30 Σεπτέμβρη, λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες και με όσα ψιλοαποκάλυψε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η παράταση της επιδότησης 14 ημερών για ντίζελ και αμόλυβδη. Να θυμίσουμε ότι στην αμόλυβδη έχει μόνο την επιδότηση των δηληστηρίων, δεν υπάρχει επιδότηση κρατική. Στο ντίζελ υπάρχει και από τα δηληστήρια και από το κράτος, το ντίζελ κίνησης. Θα ισχύσει για 15 μέρες, λοιπόν, αυτή η παράταση της επιδότησης και στις 14 Οκτωβρίου θα επανεξεταστούν τα μέτρα για τα καύσιμα, θα αυξηθεί το επιδόματος θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι κατά 25% οριζόντια.
0: Μάλιστα.
1: Με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που είχαμε και πέρυσι και με όλους τους τρόπους που θα επιλέξει κάποιος για να θερμανθεί, για να ζεσταθεί το χειμώνα, όπως κάνει τη δήλωσή του, ας πούμε, αν θα δηλώσει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Εξετάζεται λοιπόν και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Στις 14 Οκτωβρίου όμως θα το μάθουμε αυτό αν θα συμβεί εν τέλει, από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτώβρη. Και είναι η κυβέρνηση υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όμως, αν δεν υπάρξουν ευρωπαϊκές ανακοινώσεις με μια ρήτρα διαφυγής, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί αυτό το
0: πρόγραμμα. Σωστά, θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής γι' αυτό. 4,5 δις θα υπολογίζει η κυβέρνηση τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από τα τρία καύσιμα που περιέγραψες. Και εδώ υπάρχει σύγκρουση κυρίως με το. Καλά, με όλη την αντιπολίτευση, κυρίως με την ελληνική αριστερή παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Φωνάζουν προς την κυβέρνηση και λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ίμιση. Απαντάει η κυβέρνηση, αν το μειώσουμε στο ίμιση, θα πρέπει, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους, θα πρέπει να βρούμε 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από αλλού. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται τώρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι η Ευρώπη θα την πάρει αυτή την απόφαση. Δηλαδή, το ξέρουμε, το έχουμε ξανασυζητήσει, κοιμούνται όρθιοι, κάνουμε 200 χρόνια στην Ευρώπη να αποφασίσουμε για κάτι. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση που είμαστε, που υπάρχει μια πραγματική κρίση, που χτυπάει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ό,τι υπάρχει γύρω μας, το να δώσει ρήτρα διαφυγής έχει δώσει για πολύ λιγότερα. Έχει δώσει, ας πούμε, για τα εξοπλιστικά. Μπορεί να δώσει για τα ενέργεια καμιά ρήτρα διαφυγής τώρα. Εν τω μεταξύ, το περίεργο είναι. Το περίεργο. Χθες ανακοινώθηκε λοιπόν στους ενεργειακούς συντάκτες, από εκεί το μάθαμε, από τις πληροφορίες, ότι εκτός από τις επιδοτήσεις θα μείνει το ρεύμα. Ναι. Που συζητούσαμε ότι μπορεί να υπάρξει μια ενίσχυση και στο ρεύμα, στη τιμή του ρεύματος. Γιατί χθες έβγαλε μια ανακοίνωση το Υπουργείο Ενέργειας και λέει ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια αυτή τη στιγμή στην αγορά, τα μπλε, τα λεγόμενα, τα οποία είναι κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και μπορείς να τα επιλέξεις. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εμείς τώρα εδώ επιδότηση στο ρεύμα. Ασχέτως, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να έχει κλειστό συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα χρόνο.
0: Σωστό, ή και για δύο χρόνια.
1: Και να είναι πολύ πιο αυξημένο το συμβόλαιο που έχει κάνει, γιατί μπορεί να το έχει κάνει πριν 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Να μην μπορεί να φύγει από το συμβόλαιο που είναι, ακόμα και αν είναι στην ίδια εταιρεία που του δίνει το οικονομικό μπλε σταθερό. Δεν νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό.
0: Καλά, ρε παιδί μου, αλλά όταν κλείνεις, όπως λες και εσύ, και υπογράφεις ένα συμβόλαιο για 1-2 χρόνια, θα πρέπει να έχεις εξετάσει όλες τις συνιστώσεις και να βλέπεις και τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να λες θα πάω σε ένα χρώμα και να μην έχεις στο μυαλό σου ότι κάτω οι Χούθοι κυνηγάνε τους Σαουδάραβες και οι Αμερικανούς Ιρανούς.
1: Ναι, εσύ Γιώργο, αλλά τον Ιούνιο, ας πούμε, τα πράγματα ήταν μια χαρά. Αν κάποιος έχει κάνει ένα συμβόλαιο 2 ετών τον Ιούνιο.
0: Έκριθμα ήτανε.
1: Τον Ιούνιο ήταν και ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ήτανε. Ναι, αλλά έκριθμα. Είχαν και οι δύο πει ότι πάμε σε εκεχηρία και σε δοκιμαστική περίοδο για την εκεχηρία. Αλλά βαράγανε. Φεύγανε πυραυλάκια από τη μία πλευρά.
1: Εντάξει,
0: βαράγανε οι άλλοι στα στενά τορμού. Δεν ήταν, δεν είχαν ηρεμήσει. Καταλάβατε.
1: Πάμε εμείς να ηρεμήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να το συζητήσουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης, μια σπουδαία μουσικοθέατρο.
3: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Καραλή, στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι ταραξίας, και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επισήμανε την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περισσότερα στο real.gr.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά στο RealFM 97,8, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Θέλω να σου πω, Κασιανή μου,
1: ναι,
0: για μία ακόμα φορά, για άλλη μία φορά, δικαιώνεται η Άγγελα Μέρκελ και οι άλλοι εκεί. Οπα. Τότε που ήταν μαζί της,
1: ναι,
0: στην Κομισιόν, στην ηγεσία της Ευρώπης. Είδες τι ωραία που φτιάξανε υποδομές ενεργειακές. Πώς είδαν, με πόση προνοητικότητα είδαν που πήγαινε το πράγμα και προμηθεύονταν με φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο. Ε?
1: Mm-hmm.
0: Και με ποιο τρόπο προετοιμάστηκαν για το αύριο, για τις επόμενες γενιές. Αυτά που περνάει η Ευρώπη σήμερα τα οφείλει στην προνοητικότητα της Άγγελας Μέρκελ, καγκελάριος της καρδιάς μας, και των υπολείπων εκεί που ήταν μαζί και κάνανε τους δικαστές και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στους υπόλοιπους νότιους. Όλα τα είχαν δει για μας τι έπρεπε να κάνουμε και πώς. Δεν φροντίζανε βέβαια να θωρακίσουν την Ευρώπη ενεργειακά για το μέλλον. Μια χαρά βόλευε τότε ο Πούτιν και το ρωσικό αέριο. Του λέει θα μετακινηθούμε σιγά σιγά σταδιακά. Θα το κάνουμε σιγά σιγά με το χρόνο μας. Βιαζόμαστε. Γιατί να βιαστούμε?
1: Γιατί να βιαστούμε?
0: Έλαντε. Κανένας λόγος δεν υπήρχε. Και σε αυτό το θέμα δικαιωθήκαν οι Ευρωπαίοι.

0: Το προηγούμενο ημίωρο είπαμε για τη δημοσκόπηση αυτή της μέτρων ανάλυσης χθες, η οποία δείχνει μεγάλη πτώση για την κυρία Καριστιανού, την κυρία Μαρία Καριστιανού, το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Χθες η κυρία Καριστιανού σε συνέντευξή της στο Μέγκα δήλωσε ότι θα φύγω από την Ελλάδα εάν δεν μπούμε στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Για μένα θα έχει τελειώσει, λέει, το πράγμα, είπε η κυρία Καριστιανού. Αν δεν μπούμε στη Βουλή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν και να αλλάξουν τα πράγματα, εγώ δεν μπορώ να μείνω στην Ελλάδα, παρόλο που την αγαπώ πολύ. Θες να την ακούσουμε?
1: Ναι, να την ακούσουμε, μάλιστα.
2: Και αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω. Δεν θέλω. Να αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα. Δεν αντέχεται.
1: Τι σπαραξικάρδια απειλή είναι αυτή η κυρία Πρόεδρε? Γιατί το λέτε αυτό? Βέβαια, ξέρω ότι σας έδιναν πέρσι, τέτοια εποχή ίσως, μπορεί και λίγο νωρίτερα, πενταπλάσια ποσοστά σας έδιναν οι δημοσκόποι που ρωτάγατε. Να κάνουμε, έτσι είναι η δημοκρατία. Αυτοί είναι οι κανόνες. Και με κοιτάς κι εσύ, μικρή μου κασιανή βραχά.
0: Όχι, σε παρακολουθώ, βλέπω το, ακούω το σχολείο σου.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει ότι αν δεν μπω στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα?
1: Τι να σου πω, και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Δεν θυμάμαι να το έχει πει άλλος πρόεδρος επικεφαλής κόμματος. Δεν το θυμάμαι αυτό. Εδώ δίνει τον αγώνα στη δημοκρατία. Μπήκε στο στίβο της πολιτικής. Της τα λέγανε, της τα γράφανε. Της λέγανε ότι αν μπει στην πολιτική, με άλλο τρόπο θα την αντιμετωπίσουν. Έτσι είναι η πολιτική. Είναι σκληρό πράγμα, Κασιανή Βραχά.
0: Την άλλη εβδομάδα έχει συνέντευξη στον Όπιο Σανοπείο.
1: Το ξέρω. Και θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και περιμένω πάρα πολύ να την ακούσω.
1: Κι εγώ. Κι εγώ. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Α, στο φίλο του Δανιήλ.
1: Γεια σου, Δανιήλ. Λέει, δυστυχώς, κατά την άποψη, το περισσότερο, κατά την άποψή μου, μάλλον θέλει να πει, το περισσότερο πολιτικό προσωπικό έχει κατά κάποιο τρόπο εξαπατήσει τον κόσμο και το υπόλοιπο θέλει να τον εξαπατήσει. Ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά από την άλλη υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να ακούσει την πραγματικότητα. Είμαστε σε ένα κύλινδρο που τρέχουν τα ποντικάκια. Καλημέρα, φίλε Δανιήλ.

0: Μιας και πιάσαμε τα πολιτικά, Γιώργο, χθες είχαμε στη Βουλή τη συζήτηση για το επίμαχο άρθρο 74. Στο νομοσχέδιο ήταν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορά στις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Πύρομαδων λοιπόν από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη διάταξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, απαντά ότι...
1: Περίμενε, χρεώνει η αντιπολίτευση συνολικά στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους υπουργούς, στον κύριο Σχοινά δηλαδή και στον κύριο Αδριανό, ότι επιχειρούν με το άρθρο 74 τι να κάνουν, να περάσουν στο αρχείο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και η απάντηση του Υπουργείου είναι ότι είναι υποθέσεις από το 2018 μέχρι το 2022 οι οποίες εκκρεμούσαν και ότι με αυτή τη διάταξη καθαρίζουν. Δηλαδή όσες είναι να επιδοτηθούν θα επιδοτηθούν, οι υπόλοιπες θα πάνε στη δικαιοσύνη. Αλλά όμως έχει προκαλέσει η συγκεκριμένη διάταξη την αντίδραση ολόκληρης αντιπολίτευσης.
0: Είναι, σου λέει ο Υπουργός, 50.000 νοματέοι, οι οποίοι είναι πραγματικοί γεωργοί, έχουν κάνει λάθος και δεν μπόρεσαν να απεικονίσουν τα χωράφια τους, δεν μπόρεσε η ελληνική δημοκρατία να απεικονίσει τα χωράφια τους και με αυτό το άρθρο τους βοηθάνε να πάρουν τις επιδοτήσεις. Παρόλο όλος παραδόξος, υπήρξε ένας πολιτικός πολιτισμός σε αυτή την κόντρα. Δηλαδή και ο κύριος Σχοινάς με τον κύριο Ανδρουλάκη, υπήρχε διαξεφισμός, ρε παιδί μου, αλλά χωρίς αυτά που ακούμε τώρα τελευταία στη Βουλή.
1: Η εξαίρεση εξαίρεσης δηλαδή.
0: Η εξαίρεση, να τους ακούσουμε και τους δύο.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη. Σε ποιους το λέει? Στους υπουργούς της Δημοκρατίας. Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, τον κύριο Βορύδη και στον κύριο Αβγενάκη. Η λύση για το άρθρο 74 που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια στα οποία, για τα οποία πληρώνονται, που αποκαλύφθηκαν όταν ήρθαν οι δασικοί χάρτες.
3: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς.
2: Η ελληνική δημοκρατία δεν τιμωρεί, δεν καλύπτει, δεν αμνηστεύει. Οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια.
3: Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
0: Υπήρξε ένταση λοιπόν, αλλά σε λογικά πλαίσια, δεν ακούσαμε...
1: Όπως το πες, με έναν πολιτικό πολιτισμό.
0: Ναι. Ούτε λαμόγια, ούτε...
1: Μίλησε για λαμόγια υπουργός.
0: Για αυτούς που κλέβανε.
1: Για αυτούς που είχαν κάνει τις δουλίτσες όπως είχαν
0: κάνει.
1: Δεν
0: ακούσαμε φασίστες, δεν ακούσαμε εγκληματίες, δεν ακούσαμε εγκληματική οργάνωση, δεν ακούσαμε παρακράτος του Μαξίμου.
1: Ήταν η μέρα, νομίζω.
0: Υπήρξε ένα σύμπολο.
1: Δεν λέγονται αυτά. Ναι, απλά έτυχες και εσύ στη μέρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή βρήκες το ηχητικό που αυτά δεν υπόθηκαν.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω προσωπική άποψη για το θέμα. Εννοώ ότι υπάρχουν αυτές οι δύο πλευρές. Υπάρχει ο Υπουργός, ο οποίος λέει ότι 50.000 άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το άρθρο, θα μπορέσουν να πάρουν αυτά που τους ανήκουν, που είναι πραγματικοί αγρότες, 50.000 κανονική παραγωγή. Η αντιπολίτευση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να σβήσει ό,τι υπάρχει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι να σου πω, μου φαίνεται βλακώδες να φέρνει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση ένα άρθρο το οποίο πάει να καλύψει τα...
1: Θα το δούμε στους επόμενους μήνες και θα δούμε ποια θα είναι η χρήση του και από αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται. Ο φίλος μας ο Χιλίαρχος, καλημέρα φίλε, λέει όχι τώρα ρε παιδιά, όχι τώρα ρε πρόεδρε, όχι τώρα που άρχισα μαθήματα διαλογραφίας για να πάρω και δεύτερο πτυχίο κβαντικού υδραυλικού. Είμαι ήδη αναγνωρισμένος πυρηνικός υδραυλικός και θέλω άλλα 2 χρονάκια για να κατακτήσω την κβαντική υδραυλική. Κάντε κάτι βρε παιδιά. Χιλίαρχε, πεδίο ενδόξης λαμπρών, εδώ. Εσύ θα ανοιχθείς τώρα και θα κατακτήσεις και την κβαντική υδραυλική. Τι?
0: Όχι, θέλω να ρωτήσω το Χιλίαρχο ποιο είναι το αντικείμενο της κβαντικής υδραυλικής.
1: Δεν πάμε να βρούμε τον απλό υδραυλικό. Φαντάσου να έρθει ο κβαντικός υδραυλικός και να πρέπει να κάνεις, να τον πάρεις τηλέφωνο για να τον δεσμεύσεις, να έρθει να σου κάνει κανένα δουλειά. Θα περιμένεις κάτι μήνες. Μου πεις τώρα περιμένεις κάτι μήνες.
0: Να πάρει και το πτυχίο του κιόλας. Σε κανένα τρίμηνο, σε κανένα τρίχρονο.
1: Έχεις χρειαστεί υδραυλικό τώρα τελευταία?
0: Ευτυχώς,
1: ναι.
0: Πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Να, ο υδραυλικός, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τον έχεις στην οικογένεια.
0: Αλλιώς, δεν ξέρω πότε. Είχα ένα πρόβλημα με το πλυντήριό μου. Ευτυχώς, πιάνω τα χέρια του μπαμπάκα μου.
1: Μάστε.
0: Πάντως ο Χιλιέρχος τώρα μας έχει κάνει την καλύτερη πάσα για να συζητήσουμε λίγο για αυτούς τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, διότι υπήρξε χθες μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ανοίγω παρένθεση, μια καλημέρα και από μένα και από σένα στον Γιώργο τον αυτιά που μας ακούει και
0: καλημέρα,
1: μας έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επομένως λοιπόν, να επανέλθουμε στο προηγούμενο θέμα. Υπήρξε μια κατάθεση από την νοσηλεύτρια,
1: ναι,
0: η οποία να θυμίσω στην αρχή είχε πει ότι όχι όλα καλά όπως θα λένε οι γιατροί είναι. Παραδέχτηκε λοιπόν η νοσηλεύτρια αυτή ότι του δώσαμε μέθη. Μου ζήτησε η γιατρός το αντίδοτο για τη μέθη. Πήραμε τηλέφωνο την αναισθησιολόγο να μας πει τι πρέπει να του δώσουμε και ότι οι δύο γιατροί που είναι προφυλακισμένοι τις μιλήσανε με όλο το προσωπικό και τους υπέδειξαν να πούνε αυτά που θα έλεγαν και εκείνοι στην κατάθεσή τους στην αστυνομία.
1: Να ευθυγραμμιστούν, να ευθυγραμμιστούν.
0: Αποφάσισε λοιπόν η συγκεκριμένη
1: κυρία.
0: Ναι, αποφάσισε λοιπόν η συγκεκριμένη κυρία να πει την αλήθεια και το είπε και στις δηλώσεις της βγαίνοντας από την κατάθεσή της ότι είπα την αλήθεια και ελπίζω να βοηθήσω.
4: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο το κατάλληλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Μύθι.
4: Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
5: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
4: Είναι πολύ πιθανό.
0: Είναι πολύ πιθανό, όπως είπε και η συγκεκριμένη κυρία, να δούμε εξελίξεις τώρα στην υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και ένα ισχυμικό επεισόδιο από την ιατροδικαστική έκθεση που προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς συνέβη στον Γιώργο Μαζονάκη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι δύο τύποι δεν έκαναν νόμιμες ιατρικές πράξεις, οπότε ό,τι και να έχει γίνει στην υπόθεση Μαζονάκη, σίγουρα θα κατηγορηθούν για απάτη.
1: Ρεσί, εδώ είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πάρα πολλά. Δεν θα πιαστώ από τις λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες καθόλου στη δουλειά που γίνεται από τις αρχές προκειμένου να συμπληρώσουν κομμάτι-κομμάτι το παζλ του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Για παράδειγμα, ότι προσήλθε στο ιατρείο πολύ νωρίτερα από ότι κατέθεσε η γιατρός η οποία του έκανε την πλασμαφαίρεση. Εδώ λοιπόν έχεις καινούργια δεδομένα. Δηλαδή, μεθύ. Ο Μαζονάκης κατέληξε στη διάρκεια της μέθης. Ερώτημα. Έψαχναν να βρουν αντίδοτο για τη μέθη. Άλλο ερώτημα, πολύ πιο κρίσιμο. Ισχύει ότι είχε δεύτερες σκέψεις, διότι είχε υποστεί μία μέρα πριν μια άλλη ιατρική πράξη και ότι τον έπεισε αυτός ο υπνοθεραπευτής και του είπε: εγώ έχω μία περίπτωση, έχω μία γιατρό η οποία θα σε κάνει υπερδίκη και θα καταλάβεις τίποτα την πλασμαφαίρεση. Και τον προγραμμάτισε την επόμενη μέρα. Ισχύει ότι τον πήγε αυτός εκεί. Ισχύει ότι συζητάγανε με μηνύματα την κρίσιμη στιγμή, τα κρίσιμα λεπτά που ο Μαζονάκης εκεί κάπου φαίνεται ότι σταματάει η καρδιά του. Με ποιο τρόπο θα χειριστούν, τι θα κάνουν χωρίς να ειδοποιήσουν το ΕΚΑΒ. Ισχύει ότι ανακυκλώνανε πελάτες. Είχαν φτιάξει συστηματάκι δηλαδή. Έπαιρνε ο υπνοτιστής και τους κατήφθηνε στην Σαμάνο, αυτή την εκβαντική Σαμάνο.
0: Αυτό το έχει παρεδεχτεί και ο ίδιος, γιατί λέει ότι έχουν σύμβαση. Που έπαιρνε ένα σαραντάρικο για να.
1: Ισχύει ότι έλεγε σε καρκινοπαθείς να σταματήσουν να παίρνουν την αγωγή τους και να τρώνε μανιτάρια. Συγκεκριμένα. Όλα αυτά είναι κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί ο τύπος ήταν και λίγο προκλητικός προχθές στις δηλώσεις που έκανε ο υπνοτιστής, ενώ στα τηλεοπτικά συνεργεία, στη λογική ότι το βάλαμε και το ηχητικό εδώ. Με ξεφτυλίσατε, αλλά με κάνατε γνωστό και κάτι ανοησίες έλεγε. Ανοησίες, βλακίες. Σε αυτά πρέπει να απαντήσει. Θα πρέπει να κληθεί, έχει κληθεί ήδη ως μάρτυρας, να ερωτηθεί. Αρμοδίως από τον ανακριτή. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα σύστημα. Ο ίδιος ο Μαζονάκης, καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, ότι μπορεί να είχε μία καχυποψία. Ότι ρε παιδιά, να κάνω την πλασμαφαίρεση την επόμενη μέρα από μια άλλη πράξη που έχω κάνει.
0: Καθαρισμό εντέρων.
1: Ακριβώς. Που είμαι αφυδατωμένος, ταλαιπωρημένος. Και αυτοί του λέγανε να πάρεις τίποτα. Μια χαρά θα σε περδίκει. Ένα αυτό το θεματάκι. Το άλλο, επειδή παρακολούθησα χθες το δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την κουβέντα που είχε ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον Κουσουλό. Ισχύει επίσης ότι τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, γιατί αυτό εκεί το ιατρείο είχε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, το παθολογικό ιατρείο, δεν τα έκρυψε όταν πήγαν εκεί οι ελεγκτές. Αλλά δήλωσε η κυρία Σαμάνος ότι είναι πάρα πολύ απασχολημένη. Είχε κλειστεί στο δωμάτιο, λέει, με τα μηχανήματα και δεν τους επέτρεψε την είσοδο και οι ελεγκτές αποχώρησαν. Αν ισχύει αυτό, ωραίο έλεγχο κάνανε. Καλά, έχουμε πει ότι έχουν κάνει ωραίο έλεγχο οι άνθρωποι αυτοί. Δεν τους κρύψανε, λέει, στο μπαλκόνι με μια ποδιά από πάνω, μια, ξέρω εγώ, πετσέτα. Ήτανε μέσα στους χώρους του ιατρείου, απλά ήτανε μέσα η κυρία και τους είπε: παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε γιατί έχω δουλειά τώρα εγώ.
0: Εγώ δεν είμαι σε αυτό, ναι. Θα πείτε μέσα, ναι. Να κάνετε τον έλεγχο.
1: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Πολλά. Κυρίως όμως την μακάρια άγνοια, τις συστάσεις και ένα συστηματάκι που σου υπόσχεται και σου λέει: σου βρω εγώ λύση. Τι θες, Κασιανή μου, θες να, που εσύ δεν έχεις ανάγκη, να δείχνεις πιο φρέσκια, να δείχνεις πιο νεανική, σου έχω εγώ τη λύση. Και το πιο μακάβριο επίσης. Ισχύει ότι το πορτοφόλι του Μαζονάκη ήταν άδειο.
0: Όταν δώσαν τα πράγματά του, λες,
1: ακριβώς, από το ιατρείο. Και αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που ακούω, ο Μαζονάκης έφυγε με χρήματα για να πληρώσει την πράξη. Και αυτό ενδεικτικό είναι μιας κατάστασης.
0: Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για τη συγκεκριμένη που λένε ότι έκανε τα πάντα για τα χρήματα και δεν την ενδιέφερε τίποτα άλλο, ούτε η ασφάλεια του ασθενούς ή ούτε οτιδήποτε. Από καταγγελίες που είναι εργαζομένων και από τους εργαζομένους που ήταν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο ιατρείο. Πρέπει να φύγουμε γενικό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 7. Καλή δύναμη να έχετε. Σιγά σιγά ξεκινάτε και μπαίνετε στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης και στη Θεσσαλονίκη επίσης. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι, την είπα πριν, περίμενε Σικασιανή, 13.
1: 13 ακόμα
0: γιατί
1: είναι.
0: 13 είναι, μάλιστα.
1: Ζακετούλα, παιδιά, σήμερα. Ζακετούλα.
0: Μέχρι 22 λέει εδώ το. Στο Μαρούσι, βέβαια, έτσι. Στα Μόρια Προάστια. Επομένως, προετοιμαστείτε. Και σου έλεγα πριν, Κασιανή μου, για την προνοητικότητα των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του παρελθόντος, πριν από 10-11 χρόνια δηλαδή, άφησαν την Ευρώπη χωρίς δομές, χωρίς στρατηγική για το μέλλον. Και βλέπεις τη συνάντηση του Xi Jinping, του Προέδρου της Κίνας, με τον Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λευκό Οίκο για την ακρίβεια. Πήγε μάλιστα ο Τραμπ να τον υποδεχτεί προσωπικά.
1: Τεμενάδες, κανονικότατα
0: του κάνει. Κανονικότατα. Και το συμβόλαιο που κλείσαν οι Κινέζοι για αμερικανικό LNG και προμήθεια, κόστος δηλαδή, 6 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Κινείται η Κίνα και η Ευρώπη παρακολουθεί.
1: Κίνα και η Ιαπωνία είναι αυτές που παίρνουν και στους πληστηριασμούς τα πλοία που καταφέρνουν να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Έτσι πλειοδοτούν και παίρνουν και αυτά τα φορτία.
0: Μάλιστα.
1: Η Ιαπωνία είναι αυτές που παίρνουν και στους πληστηριασμούς τα πλοία που καταφέρνουν να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ. Έτσι πλειοδοτούν και

0: μετά συζητάνε στην Ευρώπη και στεναχωριούνται και προβληματίζουν. Πω, πω ρε παιδί μου, τι πάθαμε με την ακροδεξιά, τη λαϊκιστική. Πως δυναμώνει σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα πάθουμε στο μέλλον όσο μένετε ακίνητοι. Όσο πηγαίνει το πράγμα προς τον πάγο, ειδικά εκεί στις βορειοευρωπαϊκές χώρες και στις κεντροευρωπαϊκές χώρες, όσο δεν κουνιέστε εσείς, τόσο περισσότερο θα ωφελούνται αυτοί. Και μετά θα λέτε...
1: Energy, Energy, Energy, 94,2.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: Zoe Tyres. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tyres. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tyres. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tyres. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγόνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
1: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy. 94,2 FM.
8: Σαν φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα. Μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Real FM. Η ώρα είναι 7.

0: τρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCool, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα όχι ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, επισήμανε την ανάγκη να χαμηλώσει η ένταση που η Άγκυρα έχει δημιουργήσει στις σχέσεις των δύο χωρών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την απόφαση του Ισραήλ να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν υπερασπίστηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος, ανέφερε στην ομιλία του στον ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ενώ διαβεβαίωσε πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Του είχε χορηγηθεί μέθη, υποστήριξε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο του Κολονακίου, αναφέροντας ότι τη ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο προκειμένου να δοθεί αντίδοτο.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με 2-1 τη Σερβίας με τέρματα των Τζόλι και Δουβίκα. Στον άλλον αγώνα του ομίλου η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ για την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια και στο Telekom Center το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πιο δροσερά από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Υπομονή στους δρόμους. Πάντα η Παρασκευή είναι λίγο χειρότερη από τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τους Αγίους Αναργύρους με ανάσχεση της κυκλοφορίας μέχρι το Περιστέρι και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλιο πάτε σημειωτών. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών είναι επίσης πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου επηρεάζεται και η άνοδος της Λεωφόρου Σχιστού. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη επίσης από την Ελευθερίου Βενιζέλου και από την Ηλίουπολη προς Καρέα είναι δύσκολα αυτή την ώρα. Έχει ξεκινήσει η ανάσχεση της κυκλοφορίας και στο λιμάνι του Πειραιά τα γνωστά προβλήματα.
0: Καλημέρα σε εσάς, σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους που μας ακούτε. Βρίσκεστε στην ακρόαση, σε εσάς που επικοινωνείτε και στέλνετε τα μηνύματα. Καλημέρα. Να πούμε και χρόνια πολλά. Είπαμε ξανά στη Φράνσες μας και σε όλες βεβαίως τις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Σε όλες τις φροσάρες του κόσμου.
0: Χρόνια πολλά. Να έχετε υγεία. Να έχετε καλή τύχη. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Φράσεις παράσχεσης στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε τώρα σε λίγο με την ανάγνωση των εφημερίδων. Μια οφειλόμενη απάντηση σε έναν τύπο που υπογράφει ως Λούλης 3. Προφανώς υπάρχει και Λούλης 1 και Λούλης 2. Αυτό είναι το εξελιγμένο μοντέλο, ο Λούλης 3. Εδώ στο Real FM 7,8 δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι τέτοιο μήνυμα. Ευτυχώς αφορά εμένα, δεν αφορά την Κασιανή. Όταν κύριε Λούλη που δεν έχεις το θάρρος να υπογράψεις και το μήνυμά σου και την αθλειότητά σου με το ονοματικό νημό σου, ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να νιώσω ότι δεν πρέπει να έχω το θάρρος στις γνώμες μου, είσαι ο μεγαλύτερος φασίστας που υπάρχει σε αυτόν εδώ το χώρο. Και θέλω να σου πω ότι εγώ βεβαίως ό,τι λέω το λέω με το ονοματικό νημό μου, εσύ που ασχολείσαι με τα παιδιά μου για να με κάνεις να φοβηθώ, έρχεσαι με το ψευδόνυμο Λούλης 3. Είσαι βελτιωμένη εκδοχή του Λούλης 1 και του Λούλης 2. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Όπως λέει επίσης το περιεχόμενο του μηνύματός σου για τον φασισμό σου. Ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Είναι προφανές ότι τα μηνύματα που έρχονται δεν είναι τόσο τέτοια μηνύματα. Και ό,τι έχετε, παρακαλώ πάρα πολύ, με εμάς να μένει σε εμάς. Και να μην ασχολείστε. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Η οικογενειακή ευθύνη υπάρχει μόνο στο φασισμό.
1: Η σκατοψυχιά δεν παλεύεται. Δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις κάπως.
0: Λοιπόν, άντε, πάμε τώρα στις εφημερίδες. Ξεκινάω. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, πάμε με την Καθημερινή. Διγλωσία από την Άγκυρα, ένα τίτλος της εφημερίδας. Εντογάν, είμαστε σύμμαχοι. Σκληρή στάση για το καλώδιο. Φωτογραφία από κάτω με τον πρόεδρο Τραμπ και την σύζυγό του και τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι με τη σύζυγό του. Παράταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο είναι ο τίτλος που βάζει στη φωτογραφία η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Με το γνωστό βλοσιρό βλέμμα του, ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ και την σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν. Ελπίζω να το είπα σωστά. Το όνομα της κυρίας, της πρώτης κυρίας της Κίνας. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες παρά μονάχα από παράταση εκχυρίας στον εμπορικό πόλεμο.
1: Από την εφημερίδα Τα Νέα, τα ρωσικά drones πρώτο πυλών μας προειδοποιεί η CIA. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας, ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. Ακτίνα δράσης των ρωσικών drones, τα drones μεταφέρονται με δεξαμενόπλια του σκιώδου στόλου και εκτοξεύονται με καταπέλτες από τη θάλασσα, από την εφημερίδα Τα Νέα. Σε οικονομικό θέμα, αναδρομικά επανεπολογισμός για 37.000 συντάξεις αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.
0: Λοιπόν, περνάω στην εφημερίδα Κόντρα, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη». Όπως σημειώνει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, στην πρώτη σελίδα, την απόγνωση στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι ενοικιαστές και αγοραστές που ψάχνουν ένα προσιτό σπίτι για να μένουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, περιγράφουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα στοιχεία από τις αναζητήσεις σε μεγάλες πλατφόρμες ενοικίασης και αγοράς ακινήτων. Ένα φοβερό θέμα επίσης, την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου.
1: Το έχει στείλει και ένας ακροατής εδώ που διάβασε την Κόντρα σήμερα.
0: Φοβερόρες.
1: Και σου λέει και ο άνθρωπος εδώ, ο Γιώργος, που μας έχει στείλει το μήνυμα. Πώς τον αποζημίωσαν αυτό τον άνθρωπο? Του λέει, συγγνώμη κύριε, ξεχάσατε μια λαβίδα, ορίστε 350 ευρώ για αποζημίωση. Από την εφημερίδα Εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση από βάσεως στο Αιγαίο. Καλώδιο Γιόκ, χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες από την εφημερίδα Εστία επίσης, μέτρα με δόσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ. Νέο ρεκόρ σήμερα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Λοιπόν, περνάω στον ελεύθερο τύπο, ο οποίος κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα», δήλωσε βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Τύπο υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του ελεύθερου τύπου. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει. Μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερος τύπος. Επίσης, άλλο χτύπημα στην πρώτη σελίδα, έκανε πλασμαφαίρεση και σε άλλον ασθενή την ίδια ώρα. Και τη γιατρό, η κατάθεση νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από την διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια. Το βαρέλι, εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Επίσης, Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα του AI σε κυβερνητικό δίκτυο, το είδες
0: αυτό. Είναι αυτό.
1: Απίστευτο. Και τα περιμέναμε όλα από το AI, είναι και κατάσκοπος τώρα.
0: Ναι, ρε, εσύ. Του δίνεις χώρο να αναπτυχθεί και κάνει αυτά που... Κατά τόπους, βέβαια. Αυτά που είναι αδιανόητα.
1: Μα είδες, είχαμε και τις προειδοποιήσεις τις προηγούμενες μέρες από μεγάλα κεφάλια των εταιριών αυτών που ασχολούνται με την τεχνολογία, ότι κοίταξε να δείξε κανένα εξάμεινο, θα έχει καταλάβει όλο το ίντερνετ και μέχρι το 2030 μπορεί να μας έχει σκοτώσει και όλους
0: για να μην έχει. Εγώ δεν εστερνίζομαι αυτές τις ανησυχίες ή με τις άποψεις, γιατί ξέρεις, είμαι πιο συντηρητικός από σένα. Εμένα δεν με ανησυχεί η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Με ανησυχεί η εξάπλωση της φυσικής ανοησίας.
1: Κοίτα, καταβαίνουν σχετικά είναι, απλά. Πώς το είπες με την ανοησία, η φυσική ανοησία. Η φυσική ανοησία υπάρχει εδώ και χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα μας ήρθε και πρέπει να βρούμε τρόπο να τη διαχειριστούμε.
0: Μάστε. Λοιπόν, απογευματινή για τη συνέχεια. Τίτλος: Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες ή με απλές πολέμου, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Από την εφημερίδα Δημοκρατία, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βγήκαν τα μαχαίρια στην Πρωθυπουργική Αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται καταγγελίες κατά του Υφυπουργού Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευσης ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Επίσης, από την εφημερίδα Δημοκρατία, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει στις εκλογές, ο Ερντογάν ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια, ριζοσπάστης. Τίτλος: Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Γεμάτη και χθες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές. Στο φεστιβάλ, μια μεγάλη παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ στις κρίσιμες εξελίξεις. Αύριο, μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα χαιρετήσει ο Θήτα Κοτσαντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.
1: Από την εφημερίδα Το Μανιφέστο, μέγα παραπληροφόρηση στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της κυβατικής πολιτικής, καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές τους, σε εισαγωγικά αυτό, όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τέλος, από την εφημερίδα Εσπρέσο, κελί με σεσουάρια δολοφόνους, Γιώργο, είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η απίθανη απέτηση της Γάκα στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε Πάταγο με τον Μουτσινά, και η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για τον Μαζονάκη. Η Ουκρανή νοσηλεύτρια έκαψε την Δόκτωρ Χαβάη.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλαο. Σου στέλνει χαιρετισμούς και ο Νικόλαος από το Messenger. Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Γεια σου,
0: να σε καλά.
1: Νικό.
0: Να έχεις δύναμη και εσύ.
1: Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε στην Τουρκία το μήνυμα για το κάζους μπέλι, ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα. Η θέση της Αθήνας είναι αμετάβλητη, διάλογος, πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της καλής γειτονίας, είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ουσιαστική πρόοδος, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει όταν η άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων συνοδεύεται από απειλή πολέμου για τον κάζους μπέλι.
0: Καλά, οι Τούρκοι στη γνωστή τους δουλίτσα, αυτό που συνήθως κάνουν δηλαδή, διφορούμενα μηνύματα, εκπέμπουν. Από τη μία βγαίνει ο Ερντογάν και λέει: α, η Ελλάδα είναι σύμμαχος, χώρα είναι γείτονας, εμείς την αγαπάμε. Απ' την άλλη λέει: άμα θέλετε να πάτε να ποντίσετε καλώδιο, θα έρθετε να πάρετε άδεια από εμάς. Και εσείς και οι Γάλλοι και όποιος άλλος είναι. Εντάξει, είναι το γνωστό παιχνίδι της Άγκυρας και το προσωπικό παιχνίδι του Ερντογάν. Ζαλίζεσαι αν το παρακολουθείς, αλλά νομίζω ότι από εδώ και προς ενδιαφέρον έχει και κάτι ακόμα που είπε ο Μητσοτάκης. Εγώ θα σταθώ σε αυτό ξανά, ότι έρχεται η στιγμή για την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Την τοποθέτησε χρονικά ο Πρωθυπουργός στην άνοιξη του 2027, στις ανακοινώσεις που έκανε χθες σε ένα κοινό γεμάτο ομογενείς στη Νέα Υόρκη. Οι λεπτομέρειες στο πρόγραμμα των γεωτρήσεων περιλαμβάνουν ότι η πρώτη ερευνητική προσέγγιση με την ονομασία Ασοπός 1 θα λάβει χώρο στο Ιόνιο Πελαγός, Block 2, Βορειοδυτικό Ιόνιο. Το έργο υλοποιείται από την κοινοπραξία της Αμερικανικής Exxon Mobil και της Ελληνικής Hellenic Energy, ενώ παράλληλα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή του Ιωνίου νότια της Κρήτης, όπου εκεί παρουσιάζει βεβαίως ενδιαφέρον, όπως σας είπα, ο ενεργειακός κολοσσός Chevron. Είναι η πρώτη γεώτρηση που θα γίνει μετά από 45 χρόνια και στόχος βεβαίως της Ελλάδας είναι η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας της χώρας. Οι κολοσσοί έχουν διατυπώσει την πιθανότητα ανέβρεσης κοιτασμάτων, την υπολογίζουν στο 16%. Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η πιθανότητα, αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα μεγάλο σε αυτού του είδους τις δουλειές της επιχείρησης.
1: Από τον Πρωθυπουργό χθες, Γιώργο, και την ομιλία του όμως, κρατάω και το άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, στη βρετανική εφημερίδα, που με αφορμή την άφιξη στη Βρετανία της ταπισερή της Μπαγιέ, ενός εμβληματικού έργου της μεσαιωνικής τέχνης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν χρησιμοποίησε την επανένωση της ιστορικής ταπισερίου ως παράδειγμα, για να πει, ρε παιδί μου, ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν ένα νόημα όταν διατηρούνται σε νέα σύνολα. Ναι. Όπως η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, έτσι να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ώστε να επανενώσουμε και τα γλυπτά του Παρθενώνα, να διατηρηθούν ως ενιαίο σύνολο στην Ελλάδα. Αυτό ζήτησε από τη Βρετανία και από το Βρετανικό Μουσείο, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις με την διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συνεχίζονται και ότι η Ελλάδα επιδιώκει την μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Αυτό ήρθε εντωμεταξύ μια μέρα μετά από ένα άρθρο της Telegraph που έλεγε ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί η Ελλάδα δεν δέχεται το να δανειστεί τα γλυπτά από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Και βγήκε στη συνέχεια η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, η οποία τόνισε ότι είναι αμετάβλητη η διάθεσή μας για συμφωνία. Αλλά είναι προφανές ότι στη συμφωνία τι θέλουν αυτοί? Θέλουν να κατοχυρωθούν ως κλέφτες. Το θέλουν. Θέλουν από την ελληνική πλευρά να αναγνωρίσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα τους ανήκουν και ότι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα μόνο σε μια λογική δανεισμού. Δεν μπορεί κανεί να συμφωνήσει με αυτό. Από την Ελλάδα εννοώ. Κανένα δεν μπορεί να συμφωνήσει. Και οι ίδιοι Βρετανοί γνωρίζουν. Σου θυμίζω δε ότι έχουν γίνει αρκετές φορές μετρήσεις στη βρετανική κοινή γνώμη. Και η πλειοψηφία. Γιατί μπορεί να ισχυριστεί ότι ο μέσος όρος των Βρετανών είναι άνθρωποι που έχουν στοιχειώδεις γνώσεις. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά είναι ελληνικά. Αντιλαμβάνεται πλήρως ότι αυτά θα πρέπει να προσθεθούν στον Παρθενώνα. Αλλά. Από την άλλη, οι Βρετανοί έχουν περάσει ένα νόμο, τον οποίο επικαλείται το Βρετανικό Μουσείο, που λέει ότι αυτός ο νόμος μας απαγορεύει να σας τα αποδώσουμε.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε
0: τέλεια παγίδα.
1: Δεν πειράζει, κάνουμε μια τροπολογία.
0: Θα μπορούσα να την κάνουμε.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Καλά, και άλλοι υποτίθεται πρωθυπουργοί, οι οποίοι δήλωναν φιλέλληνες, αυτή την τροπολογία δεν την έκαναν, όπως λες. Την αλλαγή αυτή δεν την τόλμησαν.
1: Δεν υπάρχει διάθεση να λυθεί αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει διάθεση καμία από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου και της Βρετανίας συνολικά. Δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω ότι θα το δούμε στο προσεχές μέλλον. Αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής επίσης στις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από τον Παύλο Μαρινάκη, που μας έδωσε το χρονοδιάγραμμα της ανακοίνωσης των μέτρων για τα καύσιμα. Στις 30 Σεπτεμβρίου, τώρα την επόμενη εβδομάδα, θα ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης 14 ημερών όμως για τον ντίζελ και την αμόλυβδη. Υπενθυμίζουμε, η αμόλυβδη επιδοτείται μόνο από τα δηληστήρια. Το ντίζελ επιδοτείται και από τα δηληστήρια και από το κράτος. Στη συνέχεια, μετά από 15 μέρες, στις 14 Οκτωβρίου, θα δούμε την αύξηση, θα ανακοινωθεί αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 25% οριζόντια, με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια με πέρυσι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θα ανακοινωθεί επίσης πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ενώ η κυβέρνηση είναι υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όμως περιμένει για μικρό χρονικό διάστημα, όπως είχαμε πει, και για να αποσυστόχει την κατάργηση. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να βρεθεί ρήτρα διαφυγής.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα η κυβέρνηση λέει από τη μία ότι δεν θα μπορούσαμε, λέει, να δώσουμε από τώρα με μια τόσο ρευστή κατάσταση στα στενά του ορμού, γιατί δεν ξέρουμε, λέει, το κόστος. Απ' την άλλη, βεβαίως, ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι να υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά αν ο κόσμος σταματήσει να ζεσταίνεται. Δεν αναφερόμαστε τώρα που ακόμα είμαστε στην αρχή του φθινοπόρου, και να μετακινείται. Αυτά θα τα χρειωθεί η κυβέρνηση και τα δύο, αν συμβούν.
1: Και έχουμε και το ρεύμα που, όπως είπαμε, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα, γιατί υπάρχουν σταθερά με
0: χαμηλή τιμολόγια. Πηγαίνετε στα μπλε τιμολόγια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, με το Lastoflex ST, το νερό στέκεται μπιλάκι.
2: Energy 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγκρίνιο site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
9: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
10: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου στον Λευκό Οίκο. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Περισσότερα στο real.gr.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Κήθυρα είναι 17 βαθμοί Κελσίου, 16 στη Θεσσαλονίκη, 19 στη Σκιάθο.
17: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
18: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό από Λένορμαν νέος Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρης, στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: 35 λεπτά τις 7. Καλημέρα σας, καλημέρα και στον Κωστή που εκτιμά ότι είναι ένα πυροτέχνημα η ανακοίνωση για, για τις γεωτρήσεις από τον Πρωθυπουργό για να τον ωφελήσει, λέει, εκλογικά. Λοιπόν, ο φίλος ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, γεια σου ρε εσύ Αβραάμ. Μην ανησυχούμε, λέει, για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για την κακή χρήση της. Οι ανόητοι είναι οι ίδιοι εδώ και αιώνες, αλλάζουν μόνο τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλε Αβραάμ. Καλημέρα. Ο φίλος ο Μάρκος, καλημέρα φίλε. Εδώ και μήνες συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Εδώ και μήνες. Ας φωνάξουμε για την πρωινή ζώνη λοιπόν και ας διαβάσουμε το μήνυμά του. Λέει: καλημέρα. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5 ευρώ για όλα τα μέσα. Δεν είμαστε εφοπλιστές. Φοιτητές είμαστε, με αγάπη Μάρκος. Επαναλαμβάνω, στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα περιόριστων διαδρομών με 25 ευρώ. Στην Αθήνα, οι συνάδελφοί τους πληρώνουν με 13,5 ευρώ.
1: Εσύ και μετά λέμε γιατί κλείνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια και γιατί δεν πάει κανένας.
0: Ναι.
1: Γιατί εκτός ότι πάνε μακριά από το σπίτι τους και πληρώνουν τα μαλλιοκέφαλά τους στα νησιά και τους διώχνουν κιόλας από τον Ιούνιο και έπειτα, έχουν να αντιμετωπίσουν και το υψηλό κόστος.
0: Έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο μαζί μας.
1: Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο με τρομερή όρεξη σήμερα.
0: Καλώς τον, καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Νίκησε και η ομάδα του χθες το βράδυ.
2: Σωστά. Και Παρασκευή είναι και με άλλη ψυχολογία ξεκινάει η μέρα.
0: Σωστό
2: πάντα.
0: Και αυτό.
2: Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά χθες κερδίσαν όλοι. Οπότε μετά με Ιωσήφ Καλαμαράκη δεν θα έχουμε πολλά αντίθετα
0: θέματα.
2: Νίκησε ο Παναθηναϊκός, νίκησε ο Ολυμπιακός, νίκησε και εθνική στο ποδόσφαιρο. Τι μπορεί να πάει στραβά τώρα?
0: Τίποτα. Ένα συλλεκτισμό υφίσταται όμως ανάμεσα σε σένα και τον Καλαμαράκη.
2: Μια έντρικα θα τη δημιουργήσουμε. Για το ακροατήριο.
0: Και με τον Νίκο. Αλλά απλά ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος με πολύ πολιτισμό, καταλαβαίνεις.
2: Ανταλλάζουν αλλιώς τα μηνύματά τους.
0: Ναι, ο Νίκος σου χαμογελάει, δεν έχει.
2: Ναι.
0: Ναι,
1: για τον Ομπράντοβιτς, εγώ είδα πανικός και χαμό στο γήπεδο.
2: Αναμενόμενο τον.
1: Παραπαπάμ, παραπομ, παραπομ.
2: Είναι θεός για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δικαίως. Αυτό λέω. Δεν ξέρω, ο Γιώργος Παγάνης που είναι και υποστηρικτής συγκεκριμένης ομάδας.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους, από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ο συγκεκριμένος προπονητής.
2: Αδιαμφισβήτητα. Αδιαμφισβήτητα, ναι.
0: Λοιπόν, μπράβο, για πάμε. Παναγιώτη. Τι βλέπεις, κύριε Παναγιώτη?
1: Για πες.
2: Αυξημένη βλέπω την κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι μπλοκαρισμένη άνοδο.
0: Συγγνώμη, απλά εκεί, συγγνώμη Παναγιώτη μου. Επηρεάζει από ό,τι φαίνεται το μποτιλιάσμα που είπε στην έξοδο της Αθηνών και την λεωφόρο Σχιστού.
2: Ναι, ναι, και γιατί.
0: Την πιάνει στο Σκαραμαγκά.
2: Ακριβώς.
0: Έλα, συγγνώμη, σε διέκοψα.
2: Δεν πειράζει. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρτιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου, πιο μεγάλη ουρά εκεί. Πάμε στις μικρές καθυστερήσεις που έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Και στο καθοδικό ρεύμα τη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
1: Είναι πολύ δύσκολη η Αλεξάνδρας. Δηλαδή πιάνει από αρκετά ψηλά, λίγο μετά το πεδίο του Άρεος.
0: Το ανωδικό λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και φτάνει μέχρι την Κηφισία η ουρά.
0: Ναι, ναι.
1: Προσοχή, αυτή την ώρα στη λεωφόρα.
0: Σε όλο το μήκος της Αλεξάνδρας.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή την ώρα υπάρχει ζήτημα σε όλο το μήκος της Αλεξάνδρας.
2: Σωστά. Πυκνίνει ροή και στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο, στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και απροσπέλαστη την άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από την ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Πάμε και Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα.
0: Και είμαστε ακόμα 22 λεπτά πριν από τις 8, έτσι. Επομένως, όσοι φίλοι, όσες φίλες μας ακούτε και πρόκειται να βγείτε με το αυτοκίνητο στον δρόμο, επιταχύνετε. Το λέμε για να μην αγχώνεστε.
1: Για την άνοδο του Κηφισού μπορώ να προτείνω Λένορμαν, εκεί την πλατεία στο μεταξουργείο Μάρνη και Πατησίων. Θα βρείτε λίγες καθυστερήσεις στη Λένορμαν με το που βγείτε από τον Κηφισό και λίγες καθυστερήσεις στη Μάρνη. Είναι πολύ καλύτερο αυτή την ώρα να ανεβείτε την Πατησίων παρά την άνοδο του Κηφισού.
0: ειδικά στο Κηφισό και στο Ανερχόμενο, μια προσοχή, γιατί μπορεί η εικόνα του αυτή τη στιγμή να σας ξεγελάσει. Τι θέλω να πω? Πάτε με κανονικές ταχύτητες μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και μετά ξαφνικά τη στροφή έχει μποτιλιάρισμα εκεί. Επομένως, αν κινείστε αυτή την ώρα και μας ακούτε από Μοσχάτο και Ρέντι με κατεύθυνση προς τα βόρεια προάστια, προς Κηφισιά, να περιμένετε στη Λεωφόρο Αθηνών μποτιλιάρισμα.
1: Παναγιώτης Βολανίος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98.

0: Και εκεί που λες, βρε Γιώργο, ότι τι άλλο θα δούμε με τις δημόσιες υπηρεσίες, με τις πολεοδομίες που έχουμε δει τόσα πράγματα να αποκαλύπτονται το τελευταίο χρονικό διάστημα κτλ. Λες πώς ακόμα να δούμε, δεν θα δούμε τίποτα άλλο. Είναι εδώ και μέρες που γίνεται έλεγχος στην πολεοδομία Μυκόνου.
1: Ναι.
0: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για ανύπαρκτες ή εικονικές αυτοψίες και για χαμένα αρχεία και για μια ηλεκτρονική εφαρμογή που παραμένει ανενεργή επί μήνες. Ουσιαστικά παίρναν οι άνθρωποι τηλέφωνο και λέγανε: θέλω τον τάδε φάκελο να τον ελέγξουμε, να δούμε τι γίνεται. Τον χάσαμε αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο φάκελος.
0: Αυτός δεν τον βρίσκουμε. Κάτσε να ψάξω να δω, τα έφερα όλα τούμπα. Δεν υπάρχει ο φάκελος πουθενά, λέγανε οι άνθρωποι εκεί της πολεοδομίας Μυκόνου. Έχει σχετικό ρεπορτάζ Αντένα, να το ακούσουμε.
1: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Οι αδιάφθοροι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές σαμποτάζ στις έρευνές τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, περισσότεροι από 1.600 φάκελοι έχουν κάνει φτερά από το αρχείο της πολεοδομίας Μυκόνου. Μιλάμε για καταγγελίες, για υποθέσεις αυθαιρέτων και βαριά πρόστιμα που εξαφανίστηκαν, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω έλεγχος και να γλιτώσουν οι παραβάτες εκατομμύρια ευρώ. Το πάρτι όμως δεν σταματά εδώ. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σε βάθος 20ετίας λείπουν συστηματικά και τοπογραφικά σχεδιαγράμματα που απεικονίζουν οργιάζουσες καταπατήσεις. Όποτε ένας ελεγκτής ζητούσε τον φάκελο για να διενεργήσει αυτοψία, η απάντηση ήταν σταθερά ίδια. Ο φάκελος χάθηκε.
1: Κατάλαβες τώρα γιατί το αστυνομικό τμήμα της Μυκόνου είχε λάβει την εντολή, πρόσεξε, να αποκλείσει, να απαγορεύσει την είσοδο στο κτίριο της πολεοδομίας μέχρι να φτάσει το κλιμάκι των ηλεκτρών από τη Σύρο. Ωραίο.
0: Εξαιρετικό.
1: Δεν μπορούσε να μπει κανείς μέσα στην πολεοδομία, ούτε εργαζόμενοι.
0: Για να μην εξαφανίσουν τα εξαφανισμένα.
1: Μέχρι να φτάσουν από τη Σύρο οι απεσταλμένοι, η ομάδα ελέγχου δηλαδή για την πολεοδομία. Θυμίζω, εκεί έχεις μία δολοφονία, έχεις ένα ξυλοδαρμό, έχεις περιπτώσεις και καταγγελίες για απειλές και όλα αυτά κάπου καταλήγουν. Γιατί όσο και να θέλουμε, γιατί εδώ δεν είμαστε ούτε ανακριτές, ούτε εισαγγελίες, ούτε δικαστές, αλλά για να κάνεις δουλίτσα εκεί, από κάπου πρέπει να περάσεις, μέσα από το δημόσιο. Κάποιος λειτουργός πρέπει να σε βοηθήσει. Υποθέτω ότι δεν βοηθάει, γιατί απλά είναι καλή ψυχούλα και έχει καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους να προσφέρει. Γιατί αν είχε καλή διάθεση να προσφέρει, θα κοιτούσε να είναι ομότυπος.

0: Να περάσουμε τώρα και σε μια καταγγελία που μας έρχεται από την περιοχή του Πύργου, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως καταγγέλει μητέρα μιας 12χρονης, οι γυναίκες Ρωμά κυνήγησαν στο δρόμο και πέταξαν πέτρες και μπουκάλια στη 12χρονη κόρη της. Υπάρχει λοιπόν αυτή η καταγγελία, σύμφωνα και με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η καταδίωξη και η επίθεση με θύμα την 12χρονη έγινε επειδή κατηγορούν τη μητέρα της ότι εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο στις 7 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρωμά. Και οι γυναίκες αυτές λοιπόν ισχυρίζονται ότι λένε ότι εφόσον μας το πήρε στο παιδί, θα σου πάρουμε και εμείς το δικό σου.
1: Μάστε.
0: Για να νιώσεις τον πόνο που νιώσαμε κι εμείς.
1: Δηλαδή μια κοινωνία χωρίς καμία διάθεση, χωρίς καμία απολύτως διάθεση να συζητήσουμε για το τι προβλέπεται, τι λέει η δικαιοσύνη. Υπάρχουν αρχές εδώ πέρα, θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια. Η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Και τι θα πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή να έχει αστυνομική φύλαξη η μητέρα και το παιδί της? Δεν μπορούν να επιληφθούν? Αυτό είναι καθαρή περίπτωση αυτοδικίας. Απειλούμενοι την έχουν προαναγγείλει και επιχειρούν να την υλοποιήσουν. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι μια κοινωνική ομάδα ευαίσθητη ή αν δεν είναι κοινωνική ομάδα, είναι κάτι άλλο, είναι πλειοψηφία, μειοψηφία. Δεν με νοιάζει καθόλου. Προαναγγέλουν τι, αυτοδικία?
0: Στο 12χρονο.
1: Και συζητάμε εσύ και εγώ εδώ στο Real FM τι κάνει η ελληνική αστυνομία εκεί. Ελπίζω μάλλον να τους αδικούμε και να έχουν κάνει τα δέοντα.
0: Το 12χρονο κορίτσι πάντως επέστρεφε από το σχολείο του. Πήγε
1: και το παιδάκι, ρε, πήγε το βολούν οι άλλες, να πούμε εκεί πέρα, που καμιά κουβέντα. Ενήλικες γυναίκες και πάνε να ξεσπάσουν, δηλαδή, στο 12χρονο.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.
2: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή η νύχτα μένει.
8: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγα λεπτά, συγκεκριμένα μετά τις 7.30 το πρωί, σημειώθηκε έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους Κασιανή, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, και από πίσω πρέπει να είναι. Με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή και κατάρρευση του κτιρίου.
1: Και από τις πρώτες εικόνες που βλέπουμε, φαίνεται αυτό να επιβεβαιώνεται. Ο Θεοδόσης Πάνου κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σε λίγο, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πληροφορίες για έκρηξη, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, να το επιβεβαιώσουμε ακόμα. Σίγουρα στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και γίνεται...
0: Βλέπεις η κυκλοφοριακή επιβάρυνση εκεί?
1: Γίνεται χαμός εκεί στο κέντρο τώρα, είναι και η ώρα τέτοια. Στο σημείο εκεί γύρω από το περιστατικό γίνεται πανικός. Φαντάζομαι ότι θα αναλάβει και η τροχέα στο σημείο για να μπορέσει να οδηγήσει τους πολίτες να βγουν σε κάποιο κεντρικό δρόμο και να μπορέσουν να φύγουν.
0: Έχουμε το Θεοδόση, για να δω.
1: Έχουμε εικόνα.
0: Έχει εικόνα, μεταδίδει τώρα, σωστός ο Νίκος Απρανίδης, μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση τώρα εικόνες από το σημείο. Φαίνεται ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει πλήρως.
1: Που εντωμεταξύ είναι ανάμεσα σε δύο άλλα κτίρια, δεν είναι ότι είναι μόνο του.
0: Σωστό.
1: Τα συντρίμμια του έχουν πέσει δηλαδή αριστερά και δεξιά, υπάρχουν άλλα κτίρια. Εξίσου παλιά φαίνονται.
0: Λοιπόν, εφόσον υπάρξουν πληροφορίες και προλάβουμε να τις μεταδώσουμε εμείς, έχει καλώς. Διαφορετικά, σε λίγο έρχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και Μαλία Κάτσου. Οτιδήποτε νεότερο.
2: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις.

0: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
0: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

Έκρηξη έγινε πριν από λίγο στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση παλαιού κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Αμαλίας και τη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζής στο ρεύμα προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο Κεφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρι και στη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, και αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ενώ διαβεβαίωσε πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ. Αρχίζει σήμερα η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν έως 2 ενίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική, μουσική και πάνω απ' όλα ενημερωτική συντροφιά. Energy 94,2 μεγάκυκλη, Νίκος Αγγελόπουλος με τις δυτικές ματιές στο μικρόφωνο μαζί σας και σήμερα μέχρι και τις 10. Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. 2641 020 7650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας.

Την καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Έτωλα Καρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και όπου καθημερινά μας ακούτε, επιλέγετε εμάς για την δική σας ενημέρωση. Πάρα μα πάρα πολλές ειδήσεις και σήμερα στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Αρκετές ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος, αρκετές ειδήσεις ασφαλώς έκτακτες από ό,τι βλέπω, και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην Πλάκα. Πριν από λίγο έγινε έκρηξη και είχαμε κατάρρευση κτηρίου. Θα δούμε τον απόϊχο της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Τα μέτρα που ανακοινώθηκε χθες ότι θα ανακοινωθούν. Έτσι βλέπω με τον αραπά τους τα μέτρα. Μ' αρέσει που δεν βιάζεται η κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ότι άργησε, ότι θα αργήσει να ανακοινώσει τα μέτρα που υποτίθεται θα τα ανακοίνωνε Δευτέρα ή έως το τέλος της εβδομάδας αυτής, είναι ότι θα τα ανακοινώσει και τμηματικά, τα μισά στις 30 του μήνα, λέει, τα άλλα μισά τον Οκτώβρη. Μέχρι τότε θα έχει φτάσει 2,70 η βενζίνη. Τοπικές ειδήσεις αρκετές επίσης να πούμε σήμερα, αν και ήταν γενικά μια ήσυχη νύχτα αυτή η οποία μας πέρασε για την περιοχή μας, από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον, χωρίς κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό έτσι συμβάνει περιστατικό το οποίο είναι άξιο λόγου ή αναφοράς. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα και δίκαια ξεκάθαρα παράπονα από δεκάδες κατοίκους του Αγρινίου και της Ετωλακαρνανίας για τη συνεχή ακύρωση των ραντεβού στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, γιατί είναι πάρα πολλοί Αγρινιώτες και Ετωλακαρνάνες όπου είχαν κλείσει ραντεβού αυτές τις μέρες, αλλά το ταχύρυθμο κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας παραμένει κλειστό με λόγω της προχθεσινής πλημμύρας, αν είναι δυνατόν, έτσι. Γίνονται εργασίες στη στέγη, εργασίες δεν είχαν ολοκληρωθεί και επειδή είχε βρέξει προχθές, έχει πλημμυρίσει ο τόπος και έχει κλείσει το κτίριο. Και έχουν ακυρωθεί τα προγραμματισμένα ραντεβού, έτσι, και κάθε είδος ιατρικής εξέτες. Θα είναι και σήμερα κλειστό, γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Θα δούμε αργότερα τι γίνεται εκεί με το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Την στιγμή βέβαια που ο καιρός από σήμερα πάλι θα χαλάσει και μέχρι και το Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, ξημερώματα, και θα μεταφερθούμε αργότερα στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, μέχρι και τη Σύρο, στις πανέμορφες Κυκλάδες, όχι για καλό όμως, αλλά για ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με το θάνατο ενός Αγρινιώτη. Φρικτό θάνατο Αγρινιώτης, βρήκε Αγρινιώτης στο νησί της Σύρου, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε συζήτηση, συνέντευξη αργότερα, όλο το ρεπορτάζ από καλό συνάδελφο από τη Σύρο και το kiklades.gr. energy942.gr, φίλες και φίλοι, να πούμε, να επαναλάβουμε και να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι το πρόγραμμά μας μουσικό και ενημερωτικό καθημερινά, όλο το 24ωρο μπορείτε να τα ακούτε μέσω του διαδικτύου και από κάθε πλατφόρμα η οποία είναι free στο διαδίκτυο. Ασφαλώς όλη η επικαιρότητα και η ειδησιογραφία στα μέσα του σταθμού μας και στο agrinio-site.gr. Σήμερα γιορτάζει Φρόσο, φίλες και φίλοι, έτσι, Εφροσύνη, ωραίο όνομα, τις ευχές μας και τα χρόνια μας πολλά, έτσι, είναι των οσίων Εφροσύνης και Παφνουτίου. Σήμερα του Θεολόγου, αύριο, η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννη του Θεολόγου και του Αγίου και Δικαίου Γεδεών, γιορτάζει ο Θεολόγος αύριο, και την Κυριακή γιορτάζει ο Καλλίστρατος και η Ακυλίνα, είναι τον νεομάρτυρος Ακυλίνης. Είναι αρκετές και Ζήνωνος, αρκετές έτσι γιορτές τις ημέρες αυτές.

Τη Οσία Εφροσύνη σήμερα λοιπόν, η Οσία Εφροσύνη, η οποία τοποθετείται από την εκκλησιαστική παράδοση στις αρχές του 5ου αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Β, φέρεται να καταγόνταν από εύπορη οικογένεια της Αλεξάνδρειας και να ήταν μοναχοκόρη του Παρφνουτίου. Σύμφωνα με την διήγηση, έχασε τη μητέρα της σε ηλικία περίπου 12 ετών και μεγάλωσε υπό τη φροντίδα του πατέρα της. Όταν έφτασε περίπου στα 18, ο Παφνούτιος θέλησε να την παντρέψει με ένα νέο από υψηλή κοινωνική τάξη. Η Εφροσύνη ωστόσο είχε επιλέξει διαφορετικό δρόμο. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση επιθυμούσε να ακολουθήσει την ασκητική ζωή και να αφιερωθεί στην πίστη, στην ελεημοσύνη και στην προσφορά προς τους άλλους. Έτσι φέρεται να μοίρασε την περιουσία της, ακούστε, έτσι μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και εγκατέλειψε κρυφά το σπίτι της. Η πιο χαρακτηριστική πλευρά της παράδοσης γύρω από τη ζωή της είναι ότι μεταμφιέστηκε σε άντρα για να μπορέσει να εισέλθει σε ανδρικό κοινόβιο μοναστήρι. Εκεί παρουσιάστηκε με το όνομα Σμάραγδος και έζησε ως μοναχός χωρίς οι υπόλοιποι να γνωρίζουν κυρίες και κύριοι την πραγματική της ταυτότητα. Αναφέρει επίσης ότι παρέμεινε στο μοναστήρι για 38 ολόκληρα χρόνια. Μιλάμε για 38 μέρες, για 38 χρόνια προς το τέλος της ζωής της. Φέρεται να συναντήθηκε ξανά με τον πατέρα της, ο οποίος είχε επίσης ακολουθήσει το μοναχικό βίο. Η ιστορία της διατηρήθηκε στους αιώνες κυρίως ως παράδειγμα πλήρους απομάκρυνσης από την κοσμική ζωή και αφοσίωσης στον ασκητισμό. Έτσι τιμάται σήμερα μαζί με τον πατέρα της, Όσιο Παφνούτιο. Η αφήγηση της ζωής της ανήκει στη μακρά ξαριστική παράδοση της Εκκλησίας και αρκετές από τις λεπτομέρειές της δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από ιστορικές πηγές.

Η έκτακτη είδηση της ημέρας, φίλες και φίλοι, είναι η έκρηξη στην Πλάκα και η κατάρρευση ιδιόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Ήδη, από ό,τι έχει γίνει γνωστό, υπάρχει και ένας τραυματίας, και ενώ η τεράστια αυτή η γιγαντιαία επιχείρηση από την πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και την αστυνομία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Να δούμε τώρα τι έγινε εκεί. Επικρατούν, να πούμε, αυτή την ώρα σκηνές πανικού. Έτσι, είναι λογικό αυτό. Πλάκα, το συζητάμε, δεν είναι καμιά απομονωμένη περιοχή. Μιλάμε για κέντρο Αθήνας, οδός Λυσικράτους. Η έκρηξη έγινε πριν από περίπου μισή ώρα. Το κτίριο, σε κτίριο, προκαλώντας την κατάρρευσή του στο σημείο, έχουν σπεύσει ισχυρότατες δυνάμεις αστυνομίας και πυροσβεστικής. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αρχές είναι η έκρηξη να προήλθε από αγωγό φυσικού αερίου. Να τα φυσικά αέρια. Υπάρχει ένας τραυματίας από τα θραύσματα που προκλήθηκαν από την έκρηξη του κτιρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Σκέψου, η Αθηναία πρωί-πρωί σου λέει: μας την πέσανε οι τρομοκράτες. Μας την έπεσε ο Πούτιν, ξέρω εγώ, ή το Ιράν κάτω. Στο σημείο, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι έχουν πάρθει κυκλοφοριακά μέτρα, είναι κλειστοί δρόμοι, και βέβαια τούτη την ώρα αυτό που εξετάζεται είναι αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτίριο που κατέρευσε ή αν ήταν ένα παλιό κτίριο το οποίο δεν χρησιμοποιούνταν. Έχουν υποστεί πάρα πολλά αυτοκίνητα, βέβαια, να πούμε, και ζημιές που ήταν σταθμευμένα από την περιοχή, από τα κομμάτια του τσιμέντου που έπεσαν πάνω στα οχήματα. Έχω την αίσθηση, μην το ματιάσω, μέχρι στιγμής που είναι και σε εξέλιξη βέβαια επιχείρηση, ότι από θαύμα εδώ δεν είχαμε νεκρό ή νεκρούς.

Και επειδή λίγο έως πολύ όσοι έχετε πάει στην Αθήνα έχετε πάει στην Πλάκα, από τις πιο όμορφες περιοχές, για να σας δώσουμε έτσι λίγο μια εικόνα που είναι. Είναι παλιό κτίριο ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διώσου. Έτσι έχετε περάσει όλοι από εκεί και γνωρίζετε το σημείο. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά εδώ.

0: Λοιπόν, από σήμερα ξεκινά τριήμερο με μεταβολή στον καιρό, επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες από την περιοχή μας. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Λοιπόν, από την περιοχή μας με καταιγίδες, έτσι, βροχές και καταιγίδες, αναδιαστήματα και μάλιστα κατά τόπους ισχυρές. Αυτή είναι η επιδείνωση του καιρού από την περιοχή, βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν βέβαια για να... και μεγάλα τμήματα της χώρας το Σαββατοκύριακο. Από το μεσημέρι αναμένεται αυτή η μεταβολή στο σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε αρχικά βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μετατόπιση εν συνεχεία της κακοκαιρίας στα ανατολικά και νότια Σάββατο και Κυριακή. Κανονικές θερμοκρασίες σχετικά θα λέγαμε για την περιοχή, μέχρι και 25 βαθμούς. Είπαμε τέλος στα τριαντάρια. Ούτε για μπάνιο είναι το Σαββατοκύριακο αυτό, έτσι. Πρέπει να είστε πολύ θαραλέοι για να κάνετε μπανάκι την Κυριακή. Γιατί για αύριο το συζητάμε. Θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες επίσης μέχρι και την Κυριακή ως 7 μποφόρ. Θα βρέξει στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο Χριστίνα Ρίγου.
1: Την Παρασκευή αναμένεται νέα επιδεινώση του καιρού από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ένα μεγάλο τμήμα της χώρας το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος το πρωί σχεδόν παντού. Μετά το μεσημέρι όμως θα ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες, πρώτα στα νησιά του Ιωνίου και στην Ήπειρο, λιγότερες βροχές περιμένουμε στη δυτική Στερεά, και σταδιακά το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα προς περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θεσσαλίας. Καλύτερη εικόνα θα παρουσιάσει ο καιρός στα νησιά του Αιγαίου, τουλάχιστον την Παρασκευή, καθώς δεν θα επηρεαστούν στο πρώτο στάδιο της κακοκαιρίας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι κοντά στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί στο Ιόνιο, αλλά από το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ, κυρίως στα βόρεια θαλάσσια τμήματα, και θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις. Βοριάδες στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ, στα 12 μέχρι και 6.

Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας, αλλά παράγοντας ασφάλειας σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Λίγο πολύ τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Τα είπε και χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ με μηνύματα προς την Τουρκία. Πάντως νωρίτερα, να ξέρετε, είναι πανέξυπνος, δεν είναι τυχαίος ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει. Μπορεί να τον κατηγορήσεις για οτιδήποτε, να τον είπε ο Νετανιάχου χθες ότι είναι ένας τύραννος, διότι απειλεί την Ελλάδα και έχει καταλάβει παράνομα Βόρεια Κύπρο. Μπορεί να τον πεις δικτάτορα, μπορεί να τον πεις το οτιδήποτε, αντιδημοκράτη, το ένα, το άλλο. Πάντως χαζό δεν τον λες. Τι κάνει λοιπόν τώρα ο Ερντογάν? Βγαίνει χθες πριν την ομιλία με Μητσοτάκη, σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους και τι λέει? Κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα, λέει. Φίλοι, γείτονες, ειρήνη θέλουμε, δεν έχουμε κανένα θέμα να έρθουμε σε αντιπαράθεση, λέει, μαζί τους. Έτσι, σε ελεύθερη μετάφραση σας τα λέμε αυτά, και πολλοί απόρρισαν βέβαια με αυτή τη μεταστροφή. Ερντογάν, κρατήστε τη, αυτή είναι μια επικοινωνιακή τρίπλα, ένα επικοινωνιακό κόλπο του Ερντογάν, ενδεχομένως να το βρούμε και μπροστά μας. Ίσως, λέω, θέλησε να προλάβει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να δημιουργήσει ένα επικοινωνιακό κλίμα του στυλ. Τι μας λέει ο Μητσοτάκης τώρα εδώ στον ΟΗΕ για απειλές από την Τουρκία? Εδώ βγήκε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Τουρκίας, σου λέει, και έλεγε ότι είμαστε μια χαρά και όλα καλά και όλα ωραία. Είμαστε το μικρό σπίτι στο λιβάδι εδώ. Πολύ παμπώνυρος, να ξέρετε, πολιτικός ο Ερντογάν. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός ανέδειξε για μία ακόμη φορά, όπως ο ίδιος είπε, το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Μίλησε τα ξημερώματα της Παρασκευής. Δεν είμαστε, λέει, κράτος ταραξίας, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας σε μια περιοχή με κακά τα ψέματα πολλαπλές κρίσεις. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύουν παντού. Σημείωσε ότι η μόνη διαφορά με την Άγκυρα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ αναφέρθηκε στην κατοχή της Κύπρου, στη Γάζα, στη Συρία και την ελληνική στήριξη προς το Κίεβο της Ουκρανίας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα, η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, τόνισε υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οδών.

Έκανε επίσης αναφορές για το χρέος, λέγοντας ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος ταχύτερα από κάθε χώρα του ΟΑΣΑ. Αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα σ' άκρες αυτά περιλάμβανε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πάμε τώρα στο εσωτερικό της χώρας. Καλές είναι ομιλίες στο εξωτερικό, αλλά να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η κυβέρνηση, κακά τα ψέματα, έχει καθυστερήσει πάρα μα πάρα πολύ να λάβει μέτρα στο ζήτημα των καυσίμων, στο ζήτημα γενικότερα της ενέργειας. Μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ανακοινώθηκε χθες ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν και τμηματικά. Φαίνεται ότι έχει ζόρι η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι η εικόνα που παρουσιάζεται προς τα έξω είναι διαφορετική. Φαίνεται να ζορίζεται. Και εννοείται να πάρει τα μέτρα η κυβέρνηση. Γιατί? Άραγε. Και βγαίνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και τι λέει? Λέει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, την Τετάρτη δηλαδή που μας έρχεται, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, τα οποία αυτή τη φορά θα έχουν ορίζοντα, τα ακούτε καλά, τα ακούτε, μόλις 15 ημερών, δηλαδή μέτρα για 15 μέρες. Και στις 14 Οκτωβρίου, σε 20 μέρες δηλαδή, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος ανακοινώσεων που θα περιλαμβάνει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πότε? Μία μέρα πριν αρχίσει η διάθεσή του στην αγορά. Γιατί στις 15 Οκτωβρίου βγαίνει στην αγορά. Δηλαδή ο άλλος να είναι μέχρι την τελευταία στιγμή να τρέμει, να μην ξέρει πόσο θα έχει, να τον έχει σε αγωνία. Είδατε, η κυβέρνηση μας έχει σε μια... μας έχει σε μια αγωνία, βρε παιδί μου. Πώς έχεις μια αγωνία όταν εκτελεί πέναλτι ο άλλος, ιδιαίτερα όταν είναι στο 90. Έτσι μας έχει και η κυβέρνηση. Λοιπόν, εξήγησε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτά δεν τα λέει αντιπολίτευση ούτε εμείς, ότι η περιορισμένη διάρκεια των πρώτων μέτρων οφείλεται στη μεγάλη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών. Πρόσθεσε ότι ως τα μέσα Οκτωβρίου θα διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες οι εταιρείες. Οι ημερομηνίες έκλεισαν τα μέτρα, όχι. Σύμφωνα με πηγές, η πλέον όρημη απόφαση αφορά την παράταση της παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης, αν και η διατύπωση για καύσιμα κίνησης αφήνει ευρύτερο το πεδίο. Μήπως βάλουν και την αμόλυβδη, μήπως βάλουν και τα υπόλοιπα καύσιμα, δηλαδή δεν γίνεται να αφήσει την αμόλυβδη εκεί που έχει φτάσει απ' έξω. Αυτό βέβαια να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι έχει ήδη κλειδώσει στήριξη και για την αμόλυβδη. Για να δούμε. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει φύγει από το τραπέζι, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν θεωρείται βέβαιο ότι θα ενταχθεί στο πρώτο πακέτο. Πρόκειται για παρέμβαση πολύ μεγαλύτερης δημοσιονομικής εμβέλειας, επειδή αφορά ευρύτερη κατανάλωση. Είναι περισσότεροι αυτοί που έχουν αμόλυβδη. Ακόμη και μια μικρή επιδότηση αναλύτρου, όταν πολλαπλασιάζονται σε ολόκληρη την αγορά, μπορεί να ανεβάσει γρήγορα το λογαριασμό κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Για το λόγο αυτό, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της ανόδου. Αναμένεται να αρκεί να σας πούμε σήμερα το Brent στα 105 δολάρια. 105 δολάρια το βαρέλι, έτσι. Εκτός, εντελώς εκτός ελέγχου. Ανάλογη αναμονή υπάρχει και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θέλει να κοστολογήσει από τώρα μια παρέμβαση. Γιατί άραγε δεν θέλει να κοστολογήσει δηλαδή από τώρα? Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εδώ είναι πολλά τα φάουλ που έχει κάνει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί στο εσωτερικό παντού να παρουσιάζει μια εικόνα οικονομικής ευημερίας, ότι εδώ η Ελλάδα βρίσκεται σε... θα γίνει Μονακό, Ελβετία, Ζυρίχη. Λοιπόν, και απ' την άλλη να βγάζει ζόρι με τα καύσιμα. Έτσι, θα δούμε. Εδώ υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί. Και τι θα γίνει βέβαια και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί είχε κάνει τέτοιες αναφορές πριν ημερών ο Πρωθυπουργός. Μήπως σε συνεννόηση με την Ευρώπη δοθεί ένα ok, έστω για ένα τρίμηνο. Να δούμε. Πραγματικά περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όποτε, εν πάση περιπτώσει, βρει το χρόνο η κυβέρνηση.

Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Απαραίτητη διακοπή, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
4: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
4: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
4: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
4: Energy.
0: 94,2.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με ωραίες μουσικές επιλογές από τον ηχολήπτη μας, τον Μοχάμεντ Μιλάντι. 31 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ακούτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους και την εκπομπή Δυτικές Ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι πραγματικά γίνεται ένας κακός χαμός με πάρα πολλά παράπονα δικαιολογημένα, δεν το συζητάμε, έτσι, ασυζητητή δικαιολογημένα, από δεκάδες αγρινιώτες και όχι μόνο από κάθε περιοχή της Αιτωλακαρδανίας για το γεγονός της ενημέρωσης ακύρωσης των προγραμματισμένων ραντεβού. Και όταν μιλάμε για προγραμματισμένα ραντεβού, παρά το γεγονός ότι κάποιοι που διοικούν την υγεία θέλουν να λένε ότι έχουν βελτιωθεί στο έπακρο οι συνθήκες, για να κλείσει ένα ραντεβού δεν είναι ότι παίρνει τηλέφωνο σήμερα και θα βρει ραντεβού αύριο, θα βρει μετά από μήνες. Έτσι, στα δημόσια νοσοκομεία. Για το γεγονός λοιπόν ότι ακυρώθηκαν, έχουν ακυρωθεί ραντεβού στο κτίριο, στο ταχύρυθμο κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, όπου εκεί γίνονται τα ραντεβού και οι ιατρικές εξετάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολλοί οι συντοπίτες μας εδώ από την Αιτωλακαρδανία, κυρίες και κύριοι, που είναι στον αέρα τώρα το ζήτημα με τα ραντεβού τους, διότι είχαμε προχθές την πλημμύρα στο κτίριο λόγω της βροχής, μιας και μπήκε το νερό από τη στέγη, γιατί εκεί τα έργα, ενώ έπρεπε, από ό,τι τουλάχιστον έχει διαρρεύσει, δεν έχουν ολοκληρωθεί, και σήμερα παραμένει κλειστό. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί για σήμερα και μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή τα ξημερώματα υπάρχει η πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα έχουμε νέα κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες σε Αιτωλακαρδανία και Αχαΐα. Άρα αντιλαμβάνεστε ενδεχομένως τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πολύ αμφιβάλλω αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που υπάρχει το πρόβλημα στο συγκεκριμένο κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Και βέβαια υπήρξε χθες και νέα ανακοίνωση από την διοίκηση του νοσοκομείου. Το ρεπορτάζ έχει ο καλός συνάδελφος, διευθυντής σύνταξης του tempo.news.gr και βέβαια ανταποκριτής του Μέγκα στην Νοτιοδυτική Ελλάδα, Απόστολος Βουλδής. Απόστολε, καλημέρα. Σήμερα περιμένουμε βροχή και βέβαια δεν ξέρουμε απ' την άλλη όμως τι να περιμένουμε, τι θα γίνει με τα ραντεβού στον Άγιο Ανδρέα, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς, Νίκο. Καλησπέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Για μια ακόμη μέρα έχουμε αναστολή ουσιαστικά της λειτουργίας του ταχύρυθμου κτηρίου του νοσοκομείου του Άγιο Ανδρέα, εκεί όπου πολύ σωστά ανέφερες γίνονται οι εξετάσεις και κλείνονται τα ραντεβού με τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να εξεταστούν από κάποιο γιατρό, γιατί προφανώς αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Δεν πας για πλάκα στο νοσοκομείο, αυτό είναι σίγουρο. Και μάλιστα με τις εικόνες που εμφανίζουν τα νοσοκομεία σήμερα. Όπως φαίνεται, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες, αλλά το γεγονός ότι αρχικά υπόθηκε την Τρίτη, θυμίζουμε, την περασμένη Τρίτη είχαμε την πλημμύρα στο κτίριο του ταχύρυθμου, εκεί όπου και οι τρεις όροφοι του κτιρίου του νοσηλευτικού ιδρύματος γέμισαν νερά λόγω της μη στεγανοποίησης, της μη σωστής στεγανοποίησης της οροφής του κτιρίου. Ναι. Εκεί θυμίζω στους φίλους ακροατές ότι γίνονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου. Είναι το παλαιότερο κτίριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Τα υπόλοιπα δύο είναι καινούργια πλέον μετά τον σεισμό που είχαμε το 2008. Γίνεται λοιπόν ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά όπως φαίνεται η ενεργειακή αναβάθμιση δεν αφορά την οροφή του κτηρίου. Έτσι λοιπόν την Τρίτη είχαμε τα νερά που μπήκαν μέσα, υπήρξε εκένωση του χώρου, έφυγαν γιατροί, έφυγε προσωπικό, έφυγαν ασθενείς, έφυγαν οι πάντες, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Υπόθηκε από την πλευρά της διοίκησης ότι για μία μέρα το ταχύρυθμο θα έμενε κλειστό. Μετά υπήρξε δεύτερη ανακοίνωση για δεύτερη μέρα, τώρα πάμε στην τρίτη μέρα και έχει ο Θεός. Ναι. Και όπως λες, έχουμε και την κακοκαιρία πρώτων πυλών.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς, ήδη πρέπει να πούμε ότι σύννεφα μαζεύονται πάνω από την πόλη της Πάτρας.
0: Σωστά.
1: Να δούμε τι γίνεται. Και βεβαίως, εφόσον υπάρχει αναστολή της λειτουργίας και σήμερα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι προφανώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της στεγανοποίησης του κτηρίου. Άρα, μια βροχή ακόμη, και η πλημμύρα θα είναι και πάλι πρώτων πυλών. Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι πάντως ότι υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Σωστά το ανέφερες, δεν είναι μόνο από την περιοχή της Αιτωλοκανανίας, είναι από ολόκληρη την Αχαΐα που έρχονται για ραντεβού. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα ορεινά της Αχαΐας που θέλει κάποιος 2 και 2,5 και 3 ώρες για να φτάσει στην Πάτρα. Έχουμε από το Αγρίνιο, έχουμε από τον Πύργο, κόσμο που έρχεται εδώ για να εξεταστεί. Και φυσικά, όπως λέει η διοίκηση με την ανακοίνωσή της, θα ακυρωθούν μεν τα προγραμματισμένα ραντεβού, αλλά θα κλειστούν και πάλι από τη γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων με σειρά προτεραιότητας.
0: Πότε, το 2027?
1: Τι σημαίνει?
0: 27.
1: Ότι πρώτα θα πάνε αυτοί που ήταν από την Τρίτη και περίμεναν, μετά η Τετάρτη, μετά η Πέμπτη. Δηλαδή, φέξαμε και γλίστε. Για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, με τις βροχές στην Πάτρα, χωρίς να έχουμε ακραία. Αν θες ακόμα ούτε έντονα καιρικά φαινόμενα, και να έχουμε τώρα κτίρια να πλημμυρίζουν, και ιδιαίτερα η απίστευτη αυτή ιστορία που γίνεται στην παραλιακή, στην οδό Ακτή Δημαίων, να μετατρέπεται σε Βενετία και οι κάτοικοι να είναι έτοιμοι να βγάλουν βάρκες. Άλλη πονεμένη ιστορία εκεί που υποτίθεται ότι έγιναν έργα, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να βγει όλος ο χειμώνας με ένα μπαλάκι επίσης ευθυνών που υπάρχει από τους φορείς, έτσι.
1: Είναι σίγουρο και προβληματίζει και τον κόσμο, βεβαίως, που μετακινείται στην παραλιακή, και μιλάμε ότι είναι μία από τις εξόδους και εισόδους της Πάτρας, μην γελιόμαστε, και άρα έχει πολύ μεγάλη κίνηση, όπως επίσης και τους κατοίκους της περιοχής, γιατί είναι μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στην παραλιακή της Ακτής Δημαίων. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, οι εργασίες που γίνονταν όλο το καλοκαίρι, πρέπει να πούμε, ξεκίνησαν από τις αρχές του καλοκαιριού και πριν το καλοκαίρι, αν θυμάμαι σωστά,
0: ναι.
1: Και ολοκληρώθηκαν, υποτίθεται, πριν λίγες μέρες. Το αποτέλεσμα μπορεί να το σχολιάσει ο καθένας, βλέποντας τις εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, με την πρώτη βροχή. Μια βροχή που δεν ήταν και ιδιαίτερης έντασης και έκτασης.
0: 40 χιλιοστά, έτσι, ναι. Αντιλαμβανόμαστε.
1: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, γιατί μπροστά μας έχουμε, σωστά όπως είπες, έχουμε έναν ολόκληρο χειμώνα.
0: Βέβαια.
1: Τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου δεν ολοκληρώσαμε ακόμη και είχαμε τις πρώτες πλημμύρες.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε.
0: Σωστά.
1: Ενδεχομένως θα χρειαστεί όλοι να αγοράσουμε από μία βάρκα ο καθένας.
0: Από μία βάρκα. Κάνουμε, να κάνετε μάλλον κανό καγιάκ στην Πάτρα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, πριν κλείσουμε, Απόστολε, συνεχίζει να απασχολεί έντονα την τοπική επικαιρότητα, και όχι μόνο. Έχει λάβει πανελλαδικές διαστάσεις το θέμα, γιατί είναι ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο καιρό, με έναν να χτυπά άγρια μέσα σε ζαχαροπλαστείο, λέει το ρεπορτάζ, την πρώην σύντροφό του, να αναζητείται από τις αρχές, να πούμε, δεν συνελήφθηκε, να τις προκαλεί ακόμα και κατάγματα μπροστά στα έκπληκτα μάτια θαμώνων του καταστήματος.
1: Ναι, πράγματι. Συνέβη προχθές το βράδυ, και μάλιστα ήταν ένα ζαχαροπλαστείο που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Εκεί ο πρώην σύντροφος, ένας 60χρονος άνδρας, μπήκε μέσα στο ζαχαροπλαστείο. Εκεί βρισκόταν η πρώην σύντροφός του, μια 57χρονη γυναίκα, με την παρέα της. Άρχισε να την βρίζει και στη συνέχεια της επιτέθηκε. Την έχει χτυπήσει, πρέπει να πούμε, στο πρόσωπο. Η γυναίκα έχει υποστεί και κάταγμα σε ένα από τα δάχτυλα του χεριού της. Την χτύπησε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Είχε τραυματιστεί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Βεβαίως δεν παρέμεινε παρά μόνο εκείνο το βράδυ για νοσηλεία. Ωστόσο, η ίδια, αντιλαμβάνεται κανείς τον φόβο που έχει, και ζήτησε από τους αστυνομικούς, και έχει τοποθετηθεί ήδη στο κινητό της το panic button. Ο άνδρας από εκείνη την ώρα εξαφανίστηκε, ήταν με ένα δίκυκλο, γνωρίζουν τα στοιχεία του, ωστόσο ακόμη η αστυνομία δεν τον έχει εντοπίσει. Προφανώς κρύφτηκε, θέλοντας να αποφύγει τη διαδικασία του αυτοφόρου. Βεβαίως αναμένουμε από την πλευρά της αστυνομίας τη σύλληψή του,
0: βέβαια,
1: γιατί είναι γνωστό το όνομα, τεπώνυμό του. Τον γνωρίζουν οι αστυνομικοί, τον αναζήτησαν, δεν τον βρήκαν προς το παρόν. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δυστυχώς όμως είναι ένα ακόμη από τα πολλά, πάρα πολλά περιστατικά που έχουμε, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες.
0: Μάλιστα, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και τη συγκεκριμένη υπόθεση. Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό υπόλοιπο μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι χωρίς απρόοπτα από τον καιρό, έτσι.
1: Μακάρι, μακάρι, Νίκο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά φίλες και φίλοι, έτσι, και με τα νέα από την περιφέρεια. Να πούμε ότι στο μεταξύ, για να έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας, σημάνισε ένα γερμός χθες το βράδυ στο 140 χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο Κομπότινε, κοντά στο Μενίδη, στο ρεύμα προς κυκλοφορίας προς Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε βιτιοφόρο με υγραέριο. Ήταν πολύ σοβαρό το περιστατικό. Να πούμε ότι ο οδηγός απομακρύνθηκε με ασφάλεια, αποσυνδέθηκε η καμπίνα του οχήματος, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και πολύ ωραία. Εδώ μιλάμε για υγραέριο, έτσι, για βιτίο. Δεν μιλάμε απλά για φωτιά σε ένα γεωταχή όχημα, επιβατικό αυτοκίνητο. 18 πυροσβέστες τουλάχιστον με 6 οχήματα. Και να πούμε ότι για αρκετές ώρες υπήρξαν και σχετικές ενημερώσεις. Από την Ιόνια εδώ, για αρκετές ώρες ήταν κλειστό το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι από τις 14 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στην έναρξη της νέας ραδιοφωνικής σεζόν για τον Energy, η Νανά Θεοδωροπούλη στην εκπομπή που είχε κάνει τότε είχε φιλοξενήσει τηλεφωνικά τον πρόεδρο του ΤΕΕ του Λακαρνανίας, τον κύριο Παναγιώτη Κέκελο. Είχε αποκαλύψει από τότε ότι θα έχουμε την παρουσίαση κάποιων μελετών τις οποίες έχει αναλάβει το ΤΕΕ του Λακαρνανίας για τις εργατικές κατοικίες στην περιοχή του Αγρινίου. Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως. Το είχαμε αναδείξει το θέμα από τις 14 ξαναλέω του μήνα. Θα παρουσιαστεί το πόρισμα για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων στις εργατικές κατοικίες Ρίγανα από το Περιφερειακό Τμήμα του Λακαρνανίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί, να πούμε, εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση του συγκεκριμένου πορίσματος. Στην εκδήλωση αναμένεται να παρουσιαστούν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τη διαμόρφωση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της περιοχής. Εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Συλλόγου Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Ριγανά στην πλατεία του Ριγανά. Η πρωτοβουλία του ΤΕΕ Λακαρνανίας φέρνει ασφαλώς το επίκεντρο της δυνατότητας βελτίωσης των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις ανάπλασης. Προφανώς εκεί θα είναι και φορείς, έτσι, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής. Περιμένουμε, θα δούμε και με ενδιαφέρον ποιοι θα είναι. Και βέβαια να το ξαναπώ ότι το θέμα αυτό αποκαλύφθηκε από τον Energy από τις 14 του μήνα. Πάμε να θυμηθούμε και να ακούσουμε τι είχε δηλώσει τότε στην Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος του ΤΕΕ του Λακαρνανίας, ο κύριος Παναγιώτης Κέκελος.
1: Εντός του μήνα θα γίνει μαζί με τους κατοίκους και φαντάζομαι και με το Δημαγρινίο μια ημερίδα που θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας, η οποία είναι άκρως κοστολογημένη, δηλαδή, και είναι και σε στάδιο το οποίο όντως πολύ ώριμο θα μπορέσει κάπου ο Δήμος να το εντάξει, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αυτή την ανάπλαση, η οποία προφανώς θα αξιοποιήσει την περιοχή, θα δώσει στα παιδιά κυρίως, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής, μια δυνατότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενδεχομένως, σε παιδικές χαρές, σε βιβλιοθήκες. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτή είναι η πρότασή μας και έτσι πρέπει, νομίζω, ο δημόσιος χώρος να αξιοποιείται. Συνεργασία φορέων, κατοίκων και τελικά των Δήμων και της συντηρητικής εξουσίας όταν αυτό χρειάζεται.
0: Αυτά από τον πρόεδρο του ΤΕΕ του Λακαρνανίας, τον κύριο Κέκελο. Τώρα να δούμε που έχουμε διακοπές ρεύματος σήμερα. Βλέπω αρκετές οι περιοχές στην ΕΤΟ Λακαρνανία. 8 με 11 στον Μπαμπαλιό του Δήμου Αμφιλοχίας, φίλες και φίλοι, και από τις 9 έως τις 10 και από τις 10 και μισή τμηματικά, έτσι, έως τις 12 στα χωριά του Δήμου Θέρμου Αβαρίκος, Κόφτα και στους οικισμούς Πίνα, Συγκουνέικα και Κουλούρια, και από τις 8 έως τις 2, αρκετές ώρες διακοπή εδώ, στο ρεύμα στους Αμοριανούς Βάλτου του Δήμου Αμφιλοχίας. Να επαναλάβω, γιατί είναι αρκετές περιοχές. Α, και δεν τελείωσε ακόμα, θα έχουμε και στην Αύπακτο από τις 8.30 και για λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 9.30, έτσι, διακοπή ρεύματος στη Βομβοκού Ναυπάκτου. Να επαναλάβω τις περιοχές: 8 με 11 στον Μπαμπαλιό, 9 με 10 και από 10.30 μέχρι 12 στις περιοχές του Θέρμου σε Αβαρίκο, Κόφτα, Πίνα, Συγκουνέικα και Κουλούρια, και από 8 έως 2 στους Αμοριανούς του Δήμου Αμφιλοχίας.

Έχουμε την ανάλυση μιας πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, κυρίες και κύριοι, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου. Ιατρικό Σύλλογος Αγρινίου, όπως ενημερώνει με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την προαγωγή της υγείας των νέων, διοργανώνει την Εβδομάδα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, μια σημαντική κακά τα ψέματα δράση που απευθύνεται στους μαθητές των γυμνασίων και λυκείων του Δήμου Αγρινίου. Θα έχουμε τμηματικές εκδηλώσεις εδώ. Θα είναι σήμερα και μετά και στις 28 του μήνα, μετά και στις αρχές 1 Οκτωβρίου. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροπάθμιας Εκπαίδευσης του Λακαρνανίας, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και τη σύνδεση της ιατρικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας στον τομέα της πρόληψης και της αγωγής υγείας. Η εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στο Διπεθέα Αγρινίου, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και από 28 Σεπτεμβρίου έως και 1η του Οκτώβρη, με τη συμμετοχή μαθητών από σχολικές μονάδες του Δήμου. Κατά τη διάρκεια, να πούμε, της δράσης, γιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων θα συναντήσουν τους μαθητές και θα παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό πρόγραμμα σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα της εφηβικής ηλικίας και επίκαιρα θέματα. Έτσι, οι θεματικές ενότητες αφορούν ζητήματα που βρίσκονται πολύ κοντά έτσι, στην καθημερινότητα εφήβων. Να, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν τον εθισμό, τεράστιο θέμα, τον εθισμό στα social media, την οθόνη και τον εθισμό, τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων, τις διατροφικές διαταραχές στην εφηβική ηλικία, διατροφή και διαβήτη, κάπνισμα, άτμισμα, εθισμό και επιπτώσεις στους εφήβους. Επίσης υπάρχουν και άλλα διάφορα και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, βλέπω εδώ, οι αθλητικές κακώσεις και οι γενικές αρχές και οδηγίες αντιμετώπισης. Θα ξυπνήσουμε επιτέλους εδώ κάποιοι. Έφτασε 9 η ώρα, δηλαδή έχεις ανοίξει τις πύλες του Άδη εκεί από το πρωί. Φίλες και φίλοι, εδώ φαίνεται ότι δίπλα μας κάποιοι αργούν να ξυπνήσουν σήμερα και ωραξάτως έβλεπα. Τι θα γίνει τώρα, θα ανέβουμε λίγο. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Ορμόνες και ανάπτυξη, παιδική παχυσαρκία. Έτσι, μερικά από τα θέματα αυτά. Το επιστημονικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από πολλούς γιατρούς και διαφόρων ειδικοτήτων. Ενδοκρινολόγος, νευρολόγος, ορθοπαιδικός παθολόγος, πνευμονολόγοι, παιδίατροι, έτσι, παιδοψυχίατροι. Η πρωτοβουλία έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει στους μαθητές έγκυρη, υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να συζητήσουν με εξειδικευμένους ιατρούς και να θέσουν ερωτήματα για θέματα που αφορούν την υγεία και την καθημερινότητά τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου θεωρεί ότι η πρόληψη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις για την υγεία της νέας γενιάς. Η ενημέρωση από μικρή ηλικία μπορεί να συμβάλλει, όπως λέει ο Σύλλογος, στη διαμόρφωση υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφορών και στην καλλιέργεια μιας ουσιαστικής κουλτούρας πρόληψης και προστασίας της υγείας. Η εβδομάδα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό παράδειγμα συνεργασίας της ιατρικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας με επίκεντρο το μαθητή και την υγεία του, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση ασφαλώς έτσι αντίστοιχων δράσεων και στο μέλλον, γιατί η ουσία είναι να μην είναι δράσεις φωτοβολίδα, πυροτέχνημα αυτές, να έχουν και συνέχεια.

Μέρα Πασόκ σήμερα στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, καθώς θα βρεθεί στο πλαίσιο εκδήλωσης και θα πραγματοποιήσει βέβαια ομιλία ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκδήλωση για την ακρίβεια και τα κόκκινα δάνεια, αρκετά επίκαιρα τα θέματα. Στο Αγρίνιο λοιπόν θα βρεθεί σήμερα ο κύριος Τσουκαλάς, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του Πασόκ και του Λακαρνανίας, η εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί, να πούμε, στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, θα έχει επίκεντρο δύο ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην πολιτική, καθημερινή θα λέγαμε, κοινωνική ατζέντα. Ποια είναι αυτά? Τα κόκκινα δάνεια και η ακρίβεια. Σύμφωνα με την Ομαρχιακή Επιτροπή, αυξήσεις των τιμών σε βασικά είδη διατροφής και ενεργειακά προϊόντα, καθώς και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι των κόκκινων δανείων θα τεθούν επιτάπητος. Παράλληλα, το τοπικό Πασόκ ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική, παραπέμποντας τις προτάσεις που έχει παρουσιάσει το κόμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των οικονομικών πιέσεων στα νοικοκυριά. Η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα του Πασόκ και του Λακαρνανίας απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ενημέρωση και η συζήτηση γύρω από προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλες ομιλίες εκεί, και από την βουλευτή, κάποιοι χαιρετισμοί μάλλον, και από την βουλευτή του Λακαρνανίας του κόμματος, την κυρία Χριστίνα Σταράκα, αλλά και από άλλα στελέχη του κόμματος.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων του Real, εγώ να σας προαναγγείλω λίγο το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Είχαμε τραγωδία με αγρινιώτη στο νησί της Κύρου, στη Σύρου, ζητάω συγγνώμη, στη Σύρο των Κυκλάδων. Βρήκε φρικτό τέλος όταν εγκλωβίστηκε κάτω από το γιο ταχύ το απίστευτο περιστατικό ενώ το έπλαινε. Έτσι, το δούμε σε λίγο αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε με καλό συνάδελφο από τις Κυκλάδες. Και βέβαια να πούμε ότι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό break. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Real και σε πολύ πολύ λίγο εδώ με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντοτε στον Energy και τους 94,2 μεγακύκλους.

0: πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.gr.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
10: Η ώρα είναι 9. Δυναμικό.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΜΑΚ σε κτίριο που κατέρευσε μετά από έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα κοντά στην πύλη του Ανδριανού. Πριν από λίγο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο, το οποίο υπέστη ζημιές. Ένας περαστικός τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στην περιοχή τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στην Αμαλίας και τη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον Κηφισό από Λένορμα νέως Αχαρνών, από Νέα Φιλαδέλφια έως Περιστέρη και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Στην Αττική σημειώνονται στην οδό καθυστερήσεις προς το ρεύμα αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο, ενώ διαβεβαίωσε πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί για ένα καλύτερο μέλλον. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, δήλωσε ο Σι Τζιπίνγκ. Αρχίζει σήμερα η καταβολή της επιστροφής ενοικίου σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν έως 2 ενοίκια, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως και τα 1.600 ευρώ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 4 λεπτά, 5 λεπτά μάλλον, μετά τις 9. Ακούτε πάντοτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους, με τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τη μουσική επιμέλεια και τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 10. Την καλημέρα μας προς όσους και όσες συντονιστήκατε αυτή την ώρα μαζί μας. Την καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Ετωλακαρτανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο και όπου καθημερινά, φίλες και φίλοι μας, ακούτε, επιλέγετε εμάς για την δική σας ενημέρωση. Και βέβαια, από όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από τις πλατφόρμες, τις σχετικές πλατφόρμες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και τον energy942 ασφαλώς.gr. Όλη η επικαιρότητα στο agrinio-site.gr. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το θέμα αυτό, το οποίο έτσι έχει προκαλέσει και αρκετά μεγάλη θλίψη στην περιοχή του Αγρινίου και ιδιαίτερα στο Δοκίμι Αγρινίου. Είχαμε και την κηδεία χθες και το θάνατο ενός Αγρινιώτη, θα λέγαμε με φρικτό τρόπο, στη Σύρο, φίλες και φίλοι, όταν εγκλωβίστηκε κάτω από το γιόταχή του. Και βέβαια μια είδηση να πούμε, η οποία έγινε γνωστή από τον ενημερωτικό διαδικτυακό ιστότοπο Κυκλάδες24.gr, το κορυφαίο διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης των Κυκλάδων και όχι μόνο. Έχει το ρεπορτάζ αναλυτικά ο καλός συνάδελφος και ιδιοκτήτης του Κυκλάδες 24, ο Γιώργος Σολάρης, όπου έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, από την Ετωλακαρνανία.
1: Καλημέρα από τη Σύρο.
0: Από τη Σύρο ζηλεύουμε, αρκεί να σου πω, έτσι που είσαι εκεί. Προφανώς θα έχετε και ακόμα τουρισμό εκεί όσο κρατάει ο καιρός.
1: Ναι, έχουμε ακόμα τουρισμό, υπάρχει ακόμα έτσι κίνηση, λίγο κίνηση. Ο Σεπτέμβριος μπορώ να πω ότι πήγε και αρκετά καλά.
0: Α, ωραία.
1: Και συνεχίζει και αυτό είναι έτσι ευχάριστο, γιατί υπάρχει έτσι μια επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Οπότε αυτό βοηθάει και τους επιχειρηματίες εδώ του νησιού, βοηθάει όλο το ολόκληρο το νησί και γενικά έτσι μας αρέσει αυτό και εμάς, έτσι δεν βλέπουμε πιο πολλά μαγαζιά ανοιχτά, έχουμε άλλη ψυχολογία, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Βέβαια.
1: Όταν βλέπεις ότι όλα έτσι λειτουργούν, αλλά όπως είπες και εσύ πριν, υπάρχουν και τα δυσάρεστα γεγονότα.
0: Και να πάμε εκεί να δούμε τι έγινε, έτσι. Τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Τελικά είχαμε έτσι μια τραγική κατάληξη, το σοβαρό ατύχημα, ενώ έδειχνε ότι υπήρχε περίπτωση έτσι ο άνθρωπος να ζήσει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, τον πρόδωσε η καρδιά του από ό,τι έτσι έχουμε πληροφορηθεί. Αυτό έτσι σημειώθηκε πριν έτσι από λίγες ημέρες στην περιοχή της Βάρης, στη Σύρο. Ο 82χρονος προσπάθησε έτσι να πλύνει το όχημά του, το γιοταχή όχημά του. Δυστυχώς κάποιο έτσι πίσω έχει ξεχάσει να βάλει κάποιο χειρόφρενο, κάτι ακριβώς έγινε έτσι όπως έπλαινε το αμάξι, το αμάξι κύλησε και έπεσε ακριβώς επάνω του, αποτέλεσμα να σφινώσει στο τοίχο και να εγκλωβιστεί. Οι πρώτες πληροφορίες, αυτό αναφέρουν, ότι ο 72χρονος έπλαινε το όχημά του. Στο σημείο έτσι σήμανε συναγερμός, άντες πυροσβεστικής του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον 72χρονο. Αφού τον απεγκλώβησαν έτσι, του έκαναν κάρπα, είδαν ότι υπήρχε σφιγμός, οπότε δεν προχώρησαν σε απενίδωση. Έφυγε για το νοσοκομείο της Σύρου, αλλά μετά από έτσι περίπου μία μέρα και όσες προσπάθειες και καταβλήθηκαν, ο 82χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η είδηση αυτή έτσι, που έχει προκαλέσει θλίψη και σε εμάς και σε εσάς.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να γίνεται κάτω από κάποιες τέτοιες έτσι, συνθήκες. Οι πρώτες πληροφορίες, όπως σας είπα και πριν, αναφέρουν ότι πιθανότατα όμως ο άντρας πέθανε από καρδιακή προσβολή και όχι από τα.
0: Ναι, κατάλαβα,
1: του.
0: κατάλαβα. Προφανώς έτσι υπήρξε και.
1: Ίσως,
0: ναι.
1: Έτσι, τρόμαξε ίσως η αδρεναλίνη εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Φόβος. Γιατί όπως μας περιγράψαν έτσι οι μάρτυρες που βρέθηκαν εκεί στο σημείο, πρέπει να ήταν και αρκετές ώρες ο άνθρωπος εγκλωβισμένος, αρκετά λεπτά,
0: ναι, ναι.
1: Εγκλωβισμένος, γιατί τον είδαν σε τραγική κατάσταση.
0: Προφανώς επιβαρύνθηκε ο οργανισμός του γενικού. Ναι.
1: Γενικά νομίζω ότι ήταν ένας θάνατος έτσι αρκετά δύσκολος.
0: Ναι.
1: Βασανιστικός για τον άνθρωπο. Και δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να φρενούμε μια ζωή ενός 72χρονου, ο οποίος ερχόταν στο νησί αρκετούς μήνες για αρκετά χρόνια για να αφαιρήσει.
0: Mm-hmm. Άδοξο, πολύ άδοξο και άδικο τέλος, έτσι, με τον τρόπο αυτό.
1: Ακριβώς αυτό ήταν να πω. Ήταν ένα άδικο τέλος,
0: ναι.
1: Και άδοξο.
0: Ναι. Τώρα, μιας και σε έχουμε στη γραμμή, Γιώργο, θέλω λίγο να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Κάνε μας μια γενικότερη αποτίμηση πώς πήγε φέτος ο τουρισμός στις Κυκλάδες, οι οποίες έχουν την τιμητική τους. Εγώ βέβαια να προσθέσω σε αυτό που είπες στην αρχή, ότι στη συντηρητική τους πλειονότητα, έτσι, όταν μιλάμε για Κυκλάδες, μιλάμε εκτός από τις ομορφιές, εκτός από την κορυφαία παροχή υπηρεσιών από όλους στα νησιά τους, επαγγελματίες και μη, από ότι μιλάμε ξεκάθαρα για έναν ποιοτικό τουρισμό στις Κυκλάδες πάντα, έτσι συνήθως.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Νομίζω ότι οι Κυκλάδες έτσι έχουν ένα ποιοτικό τουρισμό. Βέβαια σε αυτό έχουν λειτουργήσει και έχουν επενδύσει αρκετά άτομα, έτσι, για να φτιάξουν, για φτάσουν σε αυτό το σημείο. Έτσι, έχουν βρεθεί, έχουν δουλέψει αρκετοί επιχειρηματίες, έχουν δουλέψει Δήμη, περιφέρεια, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που επιθυμεί για την αύξηση της ποιότητας του τουρισμού. Σε αυτό σίγουρα έχουν βοηθήσει ξενοδόχοι, άνθρωποι, επαγγελματίες της εστίασης. Έχουν ανεβάσει το επίπεδο όσον αφορά τη γαστρονομία. Οι Κυκλάδες δεν είναι μόνο έτσι να πάμε να δούμε τις όμορφες παραλίες. Το κάθε νησί έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Να πούμε όμως ότι φέτος μέχρι και τον Ιούλιο, θα βάλω και τον Ιούλιο, ότι αρκετά νησιά είχαν μεγάλη πτώση.
0: Α, ναι.
1: Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μύκονος και Σαντορίνη μπορεί να έφτασαν για το 30-35% να ήταν κάτω. Άλλα νησιά.
0: Η Αμοργός πήγε καλά, ε.
1: Η Αμοργός πήγε καλά. Γενικά τα νησιά τα πιο μικρά, τα νησιά που δεν είναι έτσι τόσο πολύ διαδεδομένα,
0: ναι.
1: Και έχουν τόσο μεγάλη
0: δημοφιλία, αν θες,
1: ναι. Ναι, ναι, δημοφιλία. Γενικά δουλεύουν καλύτερα. Οι τιμές είναι πιο κάτω από ό,τι είναι, για παράδειγμα, στην Μύκονο, Σαντορίνη. Οπότε ο κόσμος ίσως προτιμάει αυτά τα νησιά. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο κιόλας και τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή τα νησιά που είναι πιο κοντά στον Πειραιά, ίσως όπως είναι οι δυτικές, έτσι, Κυκλάδες, ίσως έχουν μεγαλύτερη βοήθεια όσον αφορά για το οικονομικό, γιατί είναι πιο χαμηλά τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά. Και η ΚΕΑ και η Κύθνος, που βρίσκονται πολύ κοντά στον Πειραιά,
0: ναι.
1: Είναι μια επιλογή ενός επισκέπτη που σου λέει ότι είναι πολύ κοντά, γιατί να μην πάω.
0: Έτσι.
1: Χαμηλά τα εισιτήρια, αρκετά χαμηλά, είμαι εκεί και σε μισή ώρα, ξέρω εγώ, τρία τέταρτα, και να δώσει 10-12 ευρώ με το εισιτήριο, από ότι να πήγαινε σε ένα γνωστό νησί και να δώσει 100 ευρώ με το εισιτήριο. Στο πήγαινε και 100 ευρώ στο έλα, οπότε όπως καταλαβαίνεις είναι λίγο, αυξάνει το budget κατά πολύ.
0: Η Σύρος σε σχέση με πέρσι.
1: Η Σύρος, αν εξαιρέσουμε ότι μπορεί από η Σύρος, γιατί προσπαθεί με διάφορους τρόπους, να επιμηκύνει την τουριστική της σεζόν. Φέτος ξεκίνησε από το Πάσχα,
0: ναι,
1: από πολύ καλά. Παρόλο που ήταν νωρίς το Πάσχα, πήγε πάρα πολύ καλά η Σύρος. Πριν το Πάσχα και μετά το Πάσχα ακολούθησε ο μαθητικός τουρισμός, που έφτασαν στο νησί περισσότερο από 150 σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Σημαντικός αριθμός και αυτός. Έτσι, βοηθάει αρκετά την χειμερινή περίοδο ο μαθητικός τουρισμός. Ο Μάιος, μπορώ να πω ότι ήταν Μάιος, Ιούνιος δεν ήταν τόσο καλός. Ο Ιούνιος πέρσι ήταν καλύτερος.
0: Ναι.
1: Ο Ιούλιος και αυτός στα περσινά επίπεδα με λίγο πτωτική πορεία. Μετά ο Αύγουστος ήταν αρκετά καλός, μπορεί να ήταν και λίγο ανεβασμένος. Σεπτέμβριος μέχρι στιγμής δείχνει ότι ήταν καλός. Γενικά κόσμο είχε το νησί. Γενικά όλα τα νησιά είχαν κόσμο. Αυτό που έτσι παρατηρήσαμε με τους επιχειρηματίες είναι ότι δεν υπήρχε ο τζίρος.
0: Ο τζίρος, εκεί είναι το θέμα, βέβαια.
1: Βλέπαμε ότι υπήρχε ο κόσμος, πήγαινε, χότανε το πρωί, έπαιρνε ένα πρωινό. Πολλές φορές έπαιρνε ένα καλό πρωινό και δεν πήγαινε να φάει το μεσημέρι, πήγαινε στην παραλία και έτρωγε μια φορά το βράδυ. Ή έτρωγε το μεσημέρι, δεν έτρωγε καθόλου το βράδυ. Έτσι, δηλαδή το ζύγιζε λίγο αυτό το κομμάτι. Δύσκολα θα έβλεπες κάποιους να τρώνε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να πηγαίνουν κατευθείαν για ποτό, κοκτέιλ. Κάποιοι δηλαδή νομίζω ότι το ζύγιζαν αρκετά.
0: Μάλιστα.
1: Έβαζα πάνω στη ζυγαριά. Γενικά έτσι, πολλοί επιχειρηματίες σε αυτό το κομμάτι είχαν κάποιο παράπονο. Βέβαια, οι καλοί, όπως λέω πάντα, οι καλοί όλοι δούλεψαν. Έτσι
0: ακριβώς.
1: Αυτοί που είναι οι μέτριοι επιχειρηματίες δυσκολεύτηκαν αρκετά. Τώρα, όσοι δεν είναι καλοί, νομίζω ότι θα έχουν λίγο δύσκολο χειμώνα.
0: Ας προσπαθήσουν να γίνουν καλύτεροι λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλο το ρεπορτάζ. Και βέβαια να πούμε ότι πάντα όσοι έχουμε επισκεφθεί νησιά των Κυκλάδων δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Έχουν έτσι κάτι το ξεχωριστό οι Κυκλάδες. Εύχομαι την επόμενη φορά να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα και όχι για κάποια έτσι θλιβερή είδηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας από την Τολακαρνανία.
1: Καλημέρα μας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο Γιώργος Σολάρης, φίλες και φίλοι, από το Κυκλάδες24.gr. Είχαμε έτσι τη δυνατότητα να ακούσουμε και πώς πήγε η τουριστική περίοδος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, βέβαια, όπως μας είπε, στις Κυκλάδες. Μέχρι και τα τέλη του μήνα πάει αέρας η Σύρος και άλλα νησιά των Κυκλάδων. Μην νομίζετε ότι ακόμα η Μύκονος και η Σαντορίνη δεν έχουν κόσμο, έτσι. Φουλ είναι μέχρι και το τέλος του μήνα, δηλαδή για καμιά εβδομάδα. 10 μέρες, μπορώ να σας πω 15 ακόμα. Ναι, βέβαια, όχι εσωτερικό τουρισμό. Μιλάμε για αλλοδαπούς τουρίστες, ξένους τουρίστες δεν υπάρχει. Ο Έλληνας, όταν ανοίγουν τα σχολεία, τέλος, δεν υπάρχει τουρισμός. Απειροελάχιστοι είναι αυτοί. Κυρίως κάποιοι ηλικιωμένοι που μπορεί να έχουν και κάποια σπίτια εξοχικά ή κάποιους γνωστούς φίλους, συγγενείς και να έτσι επιλέξουν να κάτσουν τόσο αργά. Αλλά όταν ευθυνοποριάζει, ο Έλληνας δεν κάνει διακοπές. Αργεί να σας πω ότι πόσοι γάμοι είναι ακόμα προγραμματισμένοι που γίνονται στη Σαντορίνη, έτσι. Από πουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε ανά τον πλανήτη. Από πουδήποτε.

Μια είδηση, η οποία μας ήρθε πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, από το αστυνομικό μας δελτίο. Είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα στο Μεσολόγγι χθες το βράδυ από αστυνομικούς της ασφάλειας Μεσολογγίου, σε βάρος του οποίου σχημάτισαν δικογραφία για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σχεδόν περίπου έτσι 100 γραμμάρια χασίς. Δεν είναι και μικρή ποσότητα, για την ακρίβεια 95,6 γραμμάρια κάναβης, 2 δενδρίλια κάναβης, γι' αυτό πάει και για καλλιέργεια, και 2 τρίφτες με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας. Ασφαλώς ο συλληφτής θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα Μεσολογγίου.

Ενώ ένας ανήλικος, παρακαλώ, συνελήφθη για ναρκωτικά στο Αγρίνιο Πιτσιρικάς. Δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο να τα ακούς αυτό. Συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου ένας 16χρονος, διότι μόλις τους αντιλήφθηκε στη θέα των αστυνομικών, έριξε στο έδαφος ένα πακέτο τσιγάρων, το οποίο περισυλλέχθηκε από τους αστυνομικούς, και βέβαια το πρόβλημά του δεν είναι ότι κάπνιζε. Αυτό δεν είναι ότι... Δεν μπορεί να το... είναι ποινικό αδίκημα. Αλλά τι γίνεται όμως. Διαπιστώθηκε ότι μέσα στο πακέτο με τα τσιγάρα περιείχε μικροποσότητα, είχε βάλει μικροποσότητα κάναβης. Άρα έτοιμο το είχε το τσιγαριλίκι. Αυτά ακούνε από τον Άδωνη, που λέει στους δημοσιογράφους, έχετε πάρει κανένα μπάφο, έχετε πει κανένα μπάφο. Πέρυσι από το Βαρουφάκι, φέτος από τον Άδωνη, καλά το πάμε. Ωραία παραδείγματα δίνουν και λένε μετά κάναμε πλάκα. Στο μεταξύ να πω κάτι για τον Άδωνη, γιατί του τη φυλάω. Του τη φυλάω. Τι κάνει. Λέει ότι ζήτησα αμέσως συγγνώμη μετά στον αέρα και είπε ότι έκανα πλάκα. Αλλά τι έκανε ο τύπος. Αργότερα, το βράδυ, μετά την τηλεοπτική του παρουσία που είχε και είπε την περιβόητη ατάκα στους δημοσιογράφους παρουσιαστές, βρέθηκε σε κομματική εκδήλωση και έλεγε άλλα, γιατί εκεί απευθύνονταν σε δικό του κοινό. Και έλεγε, πόπο, είδατε τι έγινε, ένας χάμος, τι κάνουν έτσι, λέει, σιγά και τι τους είπα. Δηλαδή, για να καταλάβετε έτσι, γενικότερα πάντως η αδωνιάδα, και δεν έχει να κάνει εδώ αυτό καθ' αυτό με τον Άδωνη. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια και την Κωνσταντοπουλιάδα. Ζωή Κωνσταντοπούλου, την έχουμε ξεχάσει λίγο τελευταία. Πολύ φαίνεται τώρα τελευταία. Αλλά γενικότερα η αδωνιάδα, νομίζω ότι καθημερινά το μόνο που κάνει είναι να αγανακτεί τους πολίτες, να τους κάνει να απεχθάνονται την πολιτική. Και ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι νεοδημοκράτες, με τρελαίνει αυτό όταν τα ακούω, ότι υπάρχουν κάποιοι νεοδημοκράτες οι οποίοι λένε έχει συγκεκριμένη τακτική ο Άδωνης, τον έχει βάλει ο Μητσοτάκης για να πιάνει το δεξιό κομμάτι. Πλάκα κάνουμε τώρα, έτσι. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσει το δεξιό κομμάτι να μην σου πάει στο Σαμαρά, στη Λατινοπούλου, στο Βελόπουλο ή ακόμα και στη Συμμαχία Ελλήνων του Κασιδιάρη τώρα, έτσι. Έτσι. Αλλά αν το δεχθούμε αυτό, τι κρατάς, 5 δεξιούς και χάνεις 105 από τους υπόλοιπους. Όλη την κεντροδεξιά και το κέντρο το χάνεις με τον Άδωνη. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος θα γυρίσει μπούμεραγκ στην κυβέρνηση αυτή η ανεξέλεγκτη παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη και με τον τρόπο που φέρεται. Απορώ πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Από τις 6-7 η ώρα το πρωί σε όλα τα κανάλια, μπάριζα. Κανάλια, ραδιόφωνα, site, παντού. Δεν έχει αφήσει κανάλι. Ουσία, μηδέν. Αυτή είναι η ταπεινή μας άποψη. Τώρα, από εκεί και πέρα περιορέξεις κολοκυθόπιτα, θα μου πείτε. Δεν θα διαφωνήσω μαζί μου, εμείς λέμε την άποψή μας. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία διακοπή για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ένα απαραίτητο μίνι μικρό διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε με το τελευταίο περίπου ημίωρο της εκπομπής μας.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στην βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!

Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

31 λεπτά για μετά τις 9, φίλες και φίλοι, και πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και τελευταία για τούτη την εβδομάδα. Αρκεί να πω ότι την Δευτέρα επιστρέφει κανονικά μετά την ολιγοήμερη προγραμματισμένη, να πούμε, απουσία. Στη θέση της είναι Ανά Θεοδωροπούλου από τη Δευτέρα με την εκπομπή. Υπάρχει θέμα λίγα λεπτά μετά τις 8, όπως και καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη. Ήμασταν μαζί σας έτσι περίπου τις δύο αυτές εβδομάδες από την προηγούμενη Τρίτη, μεταφέροντας όλη την επικαιρότητα, την ενημέρωση και την ειδησιογραφία που επικρατεί και υπάρχει βέβαια

Καιρού επιτρέποντος τώρα βέβαια για το θέμα στο οποίο θα αναφερθώ για το απόγευμα, γιατί το γηπεδάκι που όλοι μεγαλώσαμε, είτε παίξαμε είτε παρακολουθήσαμε στην πλατεία Δημάδη, εκεί όπου είναι σήμερα το πάρκινγκ, έτσι, δίπλα, το γηπεδάκι των αναμνήσεών μας ζωντανεύει σήμερα με 3x3 της ΓΕΑ στην πλατεία Δημάδη, ξυπνά μνήμες. Ξαναλέω, αν το επιτρέψει ο καιρός, γιατί από το μεσημέρι και μετά αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα ακούσατε και νωρίτερα, δεν το λέω για να σας αποθαρρύνω, απλά να δούμε λίγο και οι διοργανωτές αν έχουν κάποια εναλλακτική, να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Εκεί έτσι όπου σήμερα βρίσκεται η πλατεία Δημάδη, κάποτε χτυπούσε δυνατά η καρδιά του αγρινιώτικου μπάσκετ. Βγήκανε τεράστιοι αθλητές από εκεί, έτσι όλοι θυμόμαστε, να μας παίρνουν μεγαλύτεροι για να πηγαίνουμε να παρακολουθούμε μπάσκετ έτσι ανοιχτό, σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι το ιστορικό γηπεδάκι της ΓΕΑ, της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, επί σειρά ετών σημείο αναφοράς για την πόλη, ένας χώρος γεμάτος αγώνες, έτσι, συγκινήσεις, αναμνήσεις, φωνές, παρέες. Επιστρέφει σήμερα στις 7 το απόγευμα. Η ΓΕΑ θα βρεθεί ξανά στον ιστορικό της χώρο, στην ιστορική της κοιτίδα, στο χώρο του παλιού γηπέδου στη σημερινή πλατεία Δημάδη, με το τουρνουά 3x3, 3x3 όπως θέλετε πείτε το, εκεί που γράφτηκε η ιστορία. Το παρελθόν συναντά το παρόν και το σημείο που φιλοξένησε αμέτρητες μπασκετικές στιγμές, αποκτάει στο και για ένα απόγευμα ξανά τον παλιό του χαρακτήρα. Να πούμε ότι στο παρκέ θα βρεθούν κυρίως αθλητές που αγωνίστηκαν στο συγκεκριμένο γήπεδο, αυτοί που λέμε ότι ίδρωσαν τη φανέλα της ΓΕΑ και συνέδεσαν την παρουσία τους με μια ξεχωριστή περίοδο του αγρινιώτικου μπάσκετ. Να πούμε ότι η εκδήλωση δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό σκέλος. Στο χώρο θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας με υλικό από το αρχείο του Συλλόγου, μέσα από την οποία θα ξεδιπλωθούν εικόνες και στιγμές από τη ζωή του ιστορικού γηπέδου και τους ανθρώπους που πέρασαν από αυτό. Βέβαια να πούμε ότι η ιδιαίτερη στιγμή θα αποτελέσει η τιμητική βράβευση της οικογένειας του αείμνηστου Τάκη Καρατσόρη, κορυφαίος. Είχα την χαρά να έχω προπονητή στο μπάσκετ τον Τάκη Καρατσόρη όταν ήμουν νέος. Έφυγε ξαφνικά προμηνών από την ζωή, έτσι, προκαλώντας πολύ μεγάλη θλίψη στην τοπική κοινωνία. Υπηρέτησε τη ΓΕΑ τόσο ως αθλητής, να πούμε, όσο και ως προπονητής, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στο σύλλογο και στον αθλητισμό της, και στο σπορ, στο άθλημα της καλαθόσφαιρας στην πόλη μας.

Πάμε και λίγο στο χώρο του πολιτισμού να δούμε αρκετές πολιτιστικές ειδήσεις που υπάρχουν, κυρίως από το Μεσολόγιο, που συνεχίζονται έτσι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο. Η Αρχιερατική Περιφέρεια Αμφιλοχίας υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας διοργανώνει αύριο Σάββατο 26 του μήνα επαιτειακές εκδηλώσεις στην Αμβρακία και την Αμφιλοχία με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την ηρωική έξοδο της ουράς των ελεύθερων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου. Οι εκδηλώσεις αποτελούν έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους αγωνιστές και τους ήρωες της εξόδου, αλλά και ευκαιρία ανάδειξης της σημαντικής συμμετοχής των Βαλτινών στο μεγάλο αγώνα κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και της κορυφαίας θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων. Το πρόγραμμα έτσι θα αναπτυχθεί σε δύο μέρη, με επίκεντρο το πρωί την Αμβρακία και το απόγευμα την Αμφιλοχία. Θα έχουμε θεία λειτουργία το πρωί, επιμνημόσυνη δέηση στην συνέχεια. Θα έχουμε στις 6 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Αμφιλοχίας ενώπιον του Αδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη επιμνημόσυνη δέηση από το Μητροπολίτη Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνό, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών φορέων και αρχών. 6:30 να πούμε ότι στο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας θα πραγματοποιηθεί επαιτειακή εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή το διακεκριμένο ερευνητή και συγγραφέα, τον κύριο Νικόλα Οτέλωνα, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα η συμμετοχή των Βαλτινών κατά τη διάρκεια της μεγάλης πολιορκίας και της εξόδου του Μεσολογγίου. Να πούμε ότι μέσα από την ομιλία θα φωτιστούν πτυχές της συμμετοχής και της προσφοράς των Βαλτινών στα ιστορικά γεγονότα που κορυφώθηκαν με την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου και σφράγισαν ανεξίτηλα την πορεία του αγώνα. Για την εθνική παλιγενεσία θα ακολουθήσει πολιτιστικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας, ολοκληρώνοντας την επαιτειακή βραδιά με στοιχεία από τη ζωντανή παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Έτσι, υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα, όμως εγώ να πω στο σημείο αυτό ότι θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις στην Αμφιλοχία, γιατί θα έχουμε και τη μάχη για την επέτειο της μάχης του Καρβασαρά, 201 χρόνια από τη μάχη του Καρβασαρά που πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1825. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ιστορική ομιλία για τη σημασία της μάχης του Καρβασαρά και βέβαια το δεύτερο ημιμαραθώνιο Αμφιλόχιος Ραν που αναδεικνύει παράλληλα την ιστορία και βέβαια τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της περιοχής. Αυτά αύριο Σάββατο την Κυριακή στις 11 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Αμφιλοχίας θα έχουμε επίκαιρη ομιλία από τη Σταυρούλα Μοσκοβίτη, διδάκτορα ιστορίας, καθηγήτρια ιστορίας μέσης εκπαίδευσης με θέμα «Η μάχη του Καρβασαρά, ένα στρατηγικό επίτευγμα κατά την κρίσιμη περίοδο της μεγάλης πολιορκίας του Μεσολογγίου», την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Έτσι ξεκινά, θα έχουμε την εκκίνηση του ημιμαραθωνίου 20,3 χιλιόμετρα. Από την πλατεία του Ανοιξιάτικου θα δοθεί η εκκίνηση, έτσι και ο τερματισμός στην κεντρική πλατεία της Αμφιλοχίας. Στις 7 θα έχουμε τις απονομές. Επίσης να πούμε ότι την Κυριακή αντιλαμβάνεστε έτσι πλούσιο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Σαββατοκύριακο. Ο Δήμος Μεσολογγίου και οι εκδόσεις Σιδέρης διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Κουκουδάκη με τίτλο «Ύδρα στον αγώνα του Μεσολογγίου, η μάχη της επιμελητίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 8 στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο. Το βιβλίο επιχειρεί να φωτίσει μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή της συμμετοχής της Ύδρας, έτσι, του νησιού της Ύδρας, στον αγώνα του Μεσολογγίου, εστιάζοντας τον καθοριστικό ρόλο της επιμελητίας και της υποστήριξης των αγωνιστών. Μέσα από την ιστορική έρευνα του συγγραφέα αναδεικνύονται πτυχές της σχέσης της Ύδρας με το Μεσολόγγι και τη συμβολή των Ιδραίων στον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Συγγραφέας του έργου είναι ο Γιώργιος Κουκουδάκης, δήμαρχος Ύδρας και αναπληρωτής καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Παρακαλώ, η παρουσίαση του βιβλίου στο Μεσολόγγι αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Να πούμε ότι για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, αντινάβαρχος πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός στόλου και γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, ο Ιωάννης Αλετράς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεσολογγητών Αττικής Ιερά Πόλης και δικηγόρος, καθώς και ο Ανδρέας Σιδέρης,
εκδότης, πολιτικός, επιστήμονας.

Οι εκδηλώσεις όμως την Κυριακή για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου δεν σταματούν εδώ. Είναι κι άλλες. Η χορογράφος των τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας, παρακαλώ, Άρτεμις Ιγνατίου, και το χοροθέατρο ART παρουσιάζουν τη χοροθεατρική παράσταση Ελεύθερη, εμπνευσμένη από την έξοδο του Μεσολογγίου, την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Κυριακή και ώρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μεσολογγίου, μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από τη δύναμη του σώματος, της μουσικής, του λόγου και της μνήμης, μέσα από μια σύγχρονη χοροθεατρική γραφή. 12 χορευτές και ηθοποιοί δημιουργούν ένα ζωντανό τοπίο μνήμης. 12 άτομα. Στην αφήγηση θα είναι ο Κώστας Πιπερίδης, ο λόγος του Διονύσου Σολομού, έτσι, από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, συνομιλεί με τη σύγχρονη κίνηση. Θα είναι πραγματικά μοναδική η συγκεκριμένη εκδήλωση. Ενώ η πρωτότυπη μουσική σύνδεση του Γιάννη Ψημάδα δημιουργεί το ηχητικό περιβάλλον μιας παράστασης που κινείται ανάμεσα στην ιστορική μνήμη και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Θέλετε κι άλλες εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο για το Μεσολόγγι? Έχει κι άλλες. Από το Μεσολόγγι δίπλα όμως στο Αιτωλικό είναι και η Γιορτή Ψαριού. Ο Δήμος Μεσολογγίου και οι συνδιοργανωτές σύλλογοι στέγη ανατολικών και επαγγελματιών αλλιέων, ο Αχελός, προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες στη φετινή Γιορτή Ψαριού αύριο στις 8.30 το βράδυ στο Αιτωλικό. Μια βραδιά αφιερωμένη στη γυμνοθάλασσα, την αλλιευτική παράδοση και την γαστρονομία του τόπου, με πρωταγωνιστή τον πολύτιμο θησαυρό των νερών του Αιτωλικού, το ψάρι ασφαλώς. Η Γιορτή Ψαριού αποτελεί πλέον μια ξεχωριστή συνάντηση για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση των ανθρώπων του Αιτωλικού με τη γυμνοθάλασσα και την Αλία. Μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά και παραμένει ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής. Και βέβαια, να πούμε, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν φρέσκα ψάρια και τοπικές γεύσεις σε μια αυθεντική γιορτή γεμάτη μουσική, παρέα και χορό μέσα στο μοναδικό σκηνικό του Αιτωλικού. Από το Αιτωλικό να πάμε στο Άνω Κεράσοβο, φίλες και φίλοι, με ένα νέο αγώνα βουνού και τη 18η γιορτή Κάστανου. Το Άνω Κεράσοβο υποδέχεται κατοίκους και επισκέπτες το διήμερο 17 και 18 Οκτωβρίου. Ο Δήμος Αγρινίου και ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύνογος Άνω Κεράσοβο συνδιοργανώνουν ένα διήμερο που φέρνει κοντά την άθληση, τη φύση, τα τοπικά προϊόντα, έτσι και τη διασκέδαση, δίνοντας παράλληλα χώρο στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου με τον πρώτο αγώνα βουνού Αράκινθος Trail Run που φέρει τον τίτλο «Το μονοπάτι του Κάστανου». Η διαδρομή δεν είναι και μικρή, 13 χιλιόμετρα. Θα ξεκινήσει στις 3.30 το μεσημέρι με αφετηρία και τερματισμό την πλατεία του Άνω Κερασόβου. Στις 4 το μεσημέρι θα ακολουθήσει διαδρομή 1 χιλιόμετρου για παιδάκια, ώστε και οι μικρότεροι έτσι να έχουν τη δική του συμμετοχή στη διοργάνωση. Την τεχνική υποστήριξη του αγώνα αναλαμβάνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγρινίου, ενώ οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε όλους. Και πάμε τώρα την επομένη, την Κυριακή, 11 το πρωί. Συνάντηση συνεχίζεται στο γήπεδο του χωριού με τη 18η γιορτή Κάστανου. Τρως παιδί μου Κάστανα. Ποτέ. Δεν έχεις φάει ποτέ. Τι λίγο και ξελίγο. Και να τα βάλεις να τα... στο τζάκι να τα φτιάξεις, είναι φανταστικά τα κάστανα. Στο χώρο θα λειτουργήσει έκθεση και διάθεση τοπικών προϊόντων με το κάστανο να έχει ασφαλώς την τιμητική του, το μουσικό πρόγραμμα της Κυριακής. Θα υπάρχει μάλλον και μουσικό πρόγραμμα την Κυριακή, μαζί με γεύση ασφαλώς και μουσική. Η γιορτή, να πούμε, περιλαμβάνει και χαρακτήρα και χαρακτηριστικά αλληλεγγύης προς τις δομές αστέγων του Δήμου Αγρινίου, με τη διάθεση μέρους των εσόδων της φετινής γιορτής για την λειτουργία της δομής, φίλες και φίλοι, έτσι.

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις της περιφέρειας για να γυρίσουμε σελίδα στην εκπομπή μας και να αλλάξουμε θεματολογία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Αυτή τη φορά σε Γαβαλού, Γραμματικού και Γραμματικού Ματαράγκα. Στις εργασίες ασφαλτόστρωσης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο βρέθηκε ο Θανάσης Μαυρομάτης, ο αντιπεριφερειάρχης, παρακολουθώντας από κοντά την εξέλιξη των εργασιών. Όπως έκανε γνωστό, μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου τμήματος, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν στο οδικό τμήμα Γραμματικού Ματαράγκα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Η αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Εντολά Καρνανία, καθώς αφορά τόσο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, όσο και την καλύτερη σύνδεση των τοπικών κοινωνιών. Ο Θανάσης Μαυρομάτης αναφέρει ότι οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν σε διαφορετικά σημεία του νομού με στόχο τη σταδιακή βελτίωση των υποδομών και την αντιμετώπιση χρόνιων αναγκών του οδικού δικτύου.

Λοιπόν, να πούμε ότι αθλητικά δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να σας πούμε, γιατί θα έχουμε διακοπή, όπως γνωρίζετε, για τρεις εβδομάδες περίπου. Σε δύο εβδομάδες πάλι πρωτάθλημα, λόγω των εθνικών ομάδων. Ελλαδάρα χθες, τρομερή, μυθική, φοβερή ανατροπή της Ελλάδας στη Σερβία για την πρώτη αγωνιστική του ομίλου για τον Nations League. Έτσι, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από ένα δικό μας, σε εισαγωγικά δικό μας, τον παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Ζίβκοβιτς, στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέτρεψε την κατάσταση με πολύ καλό ποδόσφαιρο η εθνική μας. Και βέβαια είχαμε το 1-1 με τον Τζόλι και την κολάρα του Δουβίκα στο τέλος της καθυστερήσης, με μια απίστευτη μπαλιά, ξηραφιά που λέμε, του Κώστα Τσιμίκα. Καλά, δεν παίζεται έτσι στις έντρες του Τσιμίκας. Είναι που λέμε το παρεβάλλε, ότι δεν θα κάνει κάτι ιδιαίτερο επιθετικός. Η μπάλα θα πάει έτοιμη απάνω στο κεφάλι του και μετά θα βρει κόντρα και θα πάει στα δίχτυα. Έτσι, και ο Δουβίκας, ο οποίος φέτος πραγματικά και πέρσι ήταν εξαιρετικός, φέτος είναι τρομερός ο Δουβίκας με την Κόμο. Σκοράρει ακατάπαυστα, την έκπληξη, τη νέα δύναμη, όπως λένε κάποιοι, του Ιταλικού ποδοσφαίρου, η οποία φέτος αγωνίζεται και στο Champions League. Και μάλιστα στην πρώτη αγωνιστική, του Champions League έβαλε γκολ ο Δουβίκας. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Βέβαια, νομίζουμε ότι αυτή είναι η κορυφαία φουρνιά μετά τη φουρνιά του 2004 και την κατάκτηση του Euro. Είναι η κορυφαία φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Είναι καλύτερη ποιοτικά και από το 2004, που ήταν άλλο και το στυλ ποδοσφαίρου τότε. Δεν είναι ποιοτικά υπερτερή τούτη ομάδα. Είναι στο χέρι, νομίζω, του προπονητή και των Ιθινόντων να κάνει το κάτι παραπάνω και μετά από αρκετό καιρό να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Εθνική, είτε σε ένα Μουντιάλ, είτε σε ένα Euro. Έτσι, δεν μπορεί να έχει τέτοιο ταλέντο με παίχτες πλέον, τους λεγιονάριους που λέμε, να αγωνίζονται όχι απλά σε ξένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όχι απλά σε τεράστιες, σε κολοσσούς ομάδες, ποδοσφαιρικές ομάδες, αλλά είναι πρωταγωνιστές. Αν δει κάποιος την εντεκάδα, αν συνυπολογίσει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος απουσιάζει λόγω του σοβαρού τραυματισμού, αν δει κάποιος την εντεκάδα, είναι τρομακτικό το ταλέντο και το επίπεδο, το ποιοτικό επίπεδο, έτσι, των ποδοσφαιριστών. Ξεκινώντας από το 1, από τον Άσο, από τον Τζολάκη, ο οποίος, να πούμε βέβαια, ότι στο 1-1 και πριν τον γκολ έκανε μια αδιανόητη απόκρουση με τον Τζολάκη, με τον Τζόλι που αγωνίζεται στην Arsenal, Τζολάκη στη Χαλ, η οποία πάει εξαιρετικά, νεοφώτιστη στην Premier League, με τον Καρέτσα της Dortmund, με τον Μπάμπι Κοστούλα της Brighton, ο οποίος φέτος βγάζει μάτια μετά την περσινή χρονιά που ήταν περισσότερο προσαρμογής. Μην ξεχνάμε, 19 χρονών ο Μπάμπις Κοστούλας, η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος αγωνίζεται στη Championship, βέβαια, γιατί υποβιβάστηκε πέρσι West Ham, αλλά αγωνίζονταν τα προηγούμενα χρόνια στην Premier League. Με τον Τσιμίκα, ο οποίος βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια στην Liverpool. Μιλάμε για τυχαίες ομάδες τώρα, με τον Βαλιανίδη και τον Ιωαννίδη στη Sporting Λισαβόνας, έτσι, με τον Κουλιαράκη, νέα μεταγραφή φέτος, ο οποίος πήρε μεταγραφή στην Ρώμα, η οποία Ρώμα είναι πρώτη φέτος αίτητη στην Ιταλία και κατά πολλούς και το φαβορί για το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Και βέβαια έχουμε και πολλούς υγιεινείς Έλληνες, οι οποίοι αγωνίζονται σε ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και είναι κορυφαίοι, έτσι, Ρέτσος, Ζαφύρης, ο Τετέι του Παναθηναϊκού και άλλοι πολλοί. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για αυτή την εθνική. Δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία και θα είναι ξεκάθαρα ευθύνη του προπονητή και της Ομοσπονδίας αν η ομάδα αυτή δεν διακριθεί. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι εύκολος ο όμιλος. Έχει μεγαθύρια να αντιμετωπίσει συνέχεια η εθνική. Τη Γερμανία, η οποία ακολουθεί, και την Ολλανδία. Στο μεταξύ τους παιχνίδι εχθές στην Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1, προηγούνταν μέχρι το 98 μάλιστα. Η νέα εθνική Γερμανίας του Γιώργεν Κλοπ ισοφαρίστηκε στο 98 από τους Ολλανδούς, που επίσης έχουν νέο προπονητή, παλιό ποδοσφαιρικό, αν και νέο σε ηλικία ακόμα, θρύλο της Μπαρτσελόνα, τον Τζάβι. Είχαμε και την ποδοσφαιρική μας ανάλυση. Δεν νομίζω να έχει κανένας παράπονο και σήμερα από την εκπομπή μας, για να
φτάσουμε σιγά σιγά έτσι να γράψουμε σιγά σιγά τον επίλογο για σήμερα. Μαζί μας στη ρύθμιση ήχου και την μουσική επιμέλεια ήταν ο Μοχάμεντ Μιλάντι. Ακούσατε την εκπομπή Δυτικές Ματιές. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο από τις 8 και κάτι το πρωί. Μη φύγει κανείς, μείνετε συντονισμένοι στον Energy. Ακολουθεί πλούσιο ενημερωτικό πρόγραμμα, σύνδεση με τον Real, τοπικά δελτία ειδήσεων, ανατακτά χρονικά διαστήματα από τη μία το μεσημέρι και εντεύθεν. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο. Έτσι, να δώσουμε εμείς τη σκυτάλη. Τη Δευτέρα επιστρέφει η Νανά Θεοδωροπούλου με την εκπομπή της Υπάρχει Θέμα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Λίγο να έχουμε το νου μας στον καιρό. Καθώς δεν αποκλείεται σε περιοχές της Ετωλακαρνανίας και όχι μόνο στο Αγρίνιο, κατά τόπους και κατά διαστήματα να είναι ισχυρά τα φαινόμενα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Energy 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στο παραγωγός, ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου.

0: Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Δικός σου ρυθμός. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά από την ισχυρή έκρηξη που έγινε στις 7.30 το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίση Σοφία, Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος του λιμενικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, και αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε ότι το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό.

0: ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με την χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα 105 ευρώ το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα ποτέ δεν τα έχουν πάει καλύτερα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κινέζου ομολόγου του στον Λευκό Οίκο. Οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, ανέφερε ο Σι Τζιπίνγκ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 2-1 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε στο Βελιγράδι της Σερβίας την πρεμιέρα του Nation League. Αμέσως για την πρώτη κατηγορία Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Επόμενο παιχνίδι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Κυριακή εκτός έδρα με την Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως έξω το φορ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμού Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ξεκίνησε πολύ όμορφα μετεωρολογικά ημέρα σήμερα, αλλά δεν θα καταλήξει έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα από την επικαιρότητα. Παππού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Διεθνή θέματα. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Επίθεση Νετανιάχου σε Ερντογάν. Απάντηση Ερντογάν. Η τοποθέτηση ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, σήμερα τα ξημερώματα μάλλον, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις που αφορούν την ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης. Αρκετά θέματα που αφορούν το εξωτερικό δελτίο, με την κορυφαία βεβαίως είδηση της ειδησιογραφίας να καταγράφεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τη συνάντηση δηλαδή του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο. Αγωνίες αγορές για τη διακύμανση των τιμών στο αέριο, που δεν διαφαίνεται καλή εξέλιξη τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα. Στο πετρέλαιο το Brent λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα, θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Το πρωί ξημερώσαμε με αυτή την ισχυρή έκρηξη σε παλιό κτίριο εκεί στην Πλάκα. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας τραυματίας σοβαρά. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τρεις δηλαδή ελαφρά τραυματίες. Ευτυχώς δεν θρυνούμε κάποιο θύμα, ούτε υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο αυτό. Βεβαίως, ξέρετε, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση με όλα αυτά τα ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο τι θα γίνει και ποια αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση, την ακούσατε από την Ελευθερία Τζανακούλη, να της ευχηθούμε καλορίζει και εδώ στο Real FM, νέα συνεργασία, νέα πρόσληψη. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη επιχείρηση από το λιμενικό και το θα μας ενημερώσει το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στην πορεία. Από τη γωνιά, σπρατά ουράνια, φεύγω βόλαγα, ήταν η καρδιά μου βάρκα με πανιά και όλα τα λιμάνια δεν τη... Και αρκετά θέματα από την επικαιρότητα, τα οποία θα συζητήσουμε με έναν από τους καλύτερους κατά τη γνώμη μου γεωπολιτικούς αναλυτές, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Άρχισε η ζωή μας. Τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, που έχει όλα τα τελευταία νέα για αυτό το παραλήρημα του Ερντογάν κατά του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Περιέργως ο Ερντογάν μας άφησε μετά από καιρό. Έριξε αρκετά τους τόνους με την Ελλάδα και υπήρξε και μια διαρροή χθες από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ικανοποίηση που εκφράζουμε για αυτή την αλλαγή πολιτικής. Έχει στρέψει το βλέμμα του αλλού. Να σας πω ότι η συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του έγινε μετά χθες στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά από αίτημα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, όχι μετά από δικό μας αίτημα. Και ακολούθησε σφοδρή επίθεση του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το μεγάλο ερώτημα είναι ένα. Ένα και μοναδικό. Θα βρέξει αύριο το βράδυ που ενώπιον 100.000 θεατών θα τραγουδάει Άννα Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ή δεν θα βρέξει και οι χιλιάδες, 100.000 θεατές υπολογίζονται ότι θα πάνε αύριο στο Μαρούσι, εδώ δίπλα μας, στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ή δεν θα βρέξει και όλα θα κυλήσουν ομαλά? Τάσος Αρνιακός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, η ερώτηση είναι αυτή που άκουσα.
0: Αυτή ακριβώς. Και θα πάμε λοιπόν μετά σε άλλου είδους ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι βροχερό Σάββατο αύριο και για την Αττική, όπως και για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες, κατατόπους ισχυρές. Και η Αττική δεν θα μείνει έξω από το κάδρο αυτό, αλλά εδώ τώρα παίζεται ένα παιχνίδι μετεωρολογικών ωρών. Περιμένουμε βροχές στην Αθήνα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: 5-6 ώρα θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα, δεν αποκλείεται να έχουμε και καταιγίδα. Αλλά καθώς θα πηγαίνουμε στην έναρξη της συναυλίας, που αν δεν κάνω λάθος είναι 9, φαίνεται ότι οι βροχές θα σταματήσουν, θα περιοριστούν. Και όταν θα βγει η Άννα, πιστεύω ότι εκείνη την ώρα θα έχει σταματήσει αυτό.
0: Ωραία.
1: Το κύμα.
0: Ξέρετε, το Ολυμπιακό Στάδιο θα αρχίσει, ναι, να γεμίζει από τις 2-3 ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι,
0: αναμένεται κοσμοσυρωή, κοσμοπλημμύρα αύριο.
1: Υποβροχή, ναι, θα γίνει η είσοδος των θεατών στο ΟΑΚΑ. Να το γνωρίζουν, να έχουν ομπρέλες, αδιάβροχα και ό,τι άλλο απαιτείται για την αντιμετώπιση φθινοπορεινής βροχής. Αλλά από την άλλη, Φαίνεται ότι καθώς θα πλησιάζουμε την ώρα της συναυλίας, η βροχή θα περιοριστεί βεβαίως. Οι πιθανότητες είναι γύρω στο 30% να βρέχει και την ώρα εκείνη. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα πέσουμε στις μεγαλύτερες βεβαιότητες,
0: ναι,
1: και δεν θα έχει βροχή.
0: Τώρα εσείς μιλάτε για βροχή, βροχή ή για καταιγίδες την ώρα που θα βρέχει?
1: Οι βροχές και οι καταιγίδες είναι το απόγευμα. Εκεί χρειάζεται προσοχή και στη μετακίνηση στους δρόμους, αλλά και οι θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα ό,τι άλλο χρειάζεται. Είναι μια κακοκαιρία που θα αρχίσει από σήμερα, από τις 12, 1 η ώρα περιμένουμε τις πρώτες βροχές να πέσουν στην Κέρκυρα και από εκεί και πέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα στην Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία, την Τολοακαρνανία, τα νησιά του Ιωνίου, και θα προχωρήσουν στη Θεσσαλία και σιγά σιγά μέχρι αύριο θα επηρεάσουν, όπως είπαμε, ολοκληρωτικό.
0: Βροχερό Σαββατοκύριακο λοιπόν, βροχερό, όχι καλοκαιρινό.
1: Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Από Δευτέρα τι προβλέπετε, κύριε Μετεωρολόγε?
1: Βελτίωση του καιρού.
0: Από Δευτέρα,
1: περιμένουμε βελτίωση. Θα είναι μια σαββατοκυριακάτικη φθινοπορεινή επιδείνωση του καιρού, αλλά από τη Δευτέρα πάλι ο καιρός θα βελτιωθεί, κρατώντας κάποιες αστάθειες κυρίως στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε, έχουν έρθει μηνύματα για την Άννα Βύση από φίλες ακροάτες και ακροατές που περιμένουν να πάνε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Λοιπόν, εμείς θα επιμείνουμε όμως στην παλιά καλή Άννα Βύση. Όχι ότι η καινούργια δεν είναι εξίσου καλή, αλλά θα πάμε έτσι να τις κάνουμε και ένα μικρό αφιερωματάκι από την αρχή. Πολλές καλημέρες, φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, 10-12, στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, και κάθε Σάββατο βεβαίως και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Φράνσις. Υγεία να σε χαίρει την οικογένεια της Αγίας Ευφροσύνης σήμερα. Γρηγόρης Ζιβάνης, Ελευθερία Τζανακούλη, Άρτη. Καινούρια πρόσληψη, καινούρια συνεργασία εδώ στο Real FM Καλουρίζικη. Και ο Θοδωρής Αξελός που από εκεί και από εκεί έχουμε καλά νέα, καινούρια και ευχάριστα νέα. Απέκτησε τρίτο παιδάκι. Να το χαίρεσαι, Θοδωρή. Πάντα με υγεία, φίλε. Αυτοί είμαστε και έτσι θα πάμε μέχρι τις 12. Επαναλαμβάνω, Άγγελος Συρίγος για τις τελευταίες εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα από την Τουρκία. Και βέβαια, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εκεί λίγο μετά τις 11. Πολλές διαμαρτυρίες και παράπονα του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Και χθες, δημοσκόπηση της Μέτρων του κ. Φαναρά για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΜΕΓΑ έδειξε το ΠΑΣΟΚ ελαφρά ανεβασμένο, αλλά με ευδιάκριτη διαφορά από την δεύτερη Ελλάς. Γύρω στο 12 και κάτι το ΠΑΣΟΚ, 15 και κάτι η Ελλάς. Θα σας πω ακριβώς τα νούμερα σε λίγα λεπτά. Και ακούω από το ρεπορτάζ πολλά παράπονα από το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το κίνημα. Νέα Δημοκρατία 30,2, Ελλάς 15,8, ΠΑΣΟΚ 12,6.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ αναβίση σήμερα και θα ακούσουμε πολλά παλιά τραγούδια που θα τα θυμηθείτε εσείς παλαιότεροι. Τώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ μέσα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας ενημερώσει για τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα και αν εκεί στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Πλάκα όπου έχουν πάει πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, έχει αποφορτιστεί η κίνηση ή παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Εννοείται θα ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας που είχαμε και αυτή την είδηση από νωρίς το πρωί με την έκρηξη στο κτίριο. Στην Πλάκα, σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους περιμετρικά της Λυσικράτους λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σε κτίριο. Ως αποτέλεσμα, επικρατεί μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους, στη Σταδίου στην Ομόνοια και στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Τα απόνερα της κίνησης λόγω της έκρηξης συνεχίζονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και από Θησίο μέχρι Ομόνοια. Οπότε στο κέντρο τώρα. Δύσκολα
0: τα πράγματα. Αν και είναι λίγο καλύτερα από πριν, βλέπω από την εφαρμογή.
1: Ισχύει, αλλά πολύ μικρή μείωση της κίνησης. Αυξημένη είναι επίσης στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή είναι η ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι την Μικράς Ασίας στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ζόρικα τα πράγματα. Αν και η ώρα είναι 10:17 πρώτα λεπτά και δεν είμαστε υποτίθεται σε ώρα αιχμής, αρκετά ζόρικα τα πράγματα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ την καλημέρα μας. Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Το πήρα το μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Αρκετά μεγάλο, θα το συμπυκνώσουμε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Πάντα συνεπής εδώ στο ραντεβού. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να σε καλά, Νίκο, που αναφέρεται στην ανατροπάρα που έκανε χθες η εθνική μας στο Βελιγράδι. Ωραίο ποδόσφαιρο και αρκετές ευκαιρίες. Αν και να σου πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα κοίταζα μπάσκετ Ολυμπιακού, αλλά γύριζα το κανάλι. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα, Σάκη. Να σε καλά. Καλημέρα στο Στάθη που χαίρεται που είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο. Να σε καλά, Γιάννη, μας φτιάχνει την Παρασκευή. Να σε καλά, Σάκη, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βουγιατζή που στέλνει την καλημέρα του από την Καλαμαριά. Καλημέρα, Γιάννη μου. Μήπως το καλημέρα καινούρια μου αγάπη το αφιερώνει ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του. Πολλές γλύκες, ρε παιδάκι μου. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Συρίγος σε λίγα λεπτά. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία Οδηγός. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει ένα μήνυμα για το γιο του. Ένα πρόβλημα που είχε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, παλιός ακροατής, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στο φίλο μου. Τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα και από μένα, Γιάννη. Καλή ακρόαση και ελπίζουμε ευχάριστες ειδήσεις με ανάλυση των γεγονότων με απλά λόγια. Όσο μπορούμε πιο απλά. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, τον Ζαγορίσιο. Καλημέρα, Ιωάννη. Άρχοντά μου, καλημέρα. Με χαρά σε ακούμε. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μπατάγιας. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Κότς τον Μιχάλη. Καλημέρα, Κότς. Να σε καλά. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Βλέπω ότι δεν έχει φύγει κανείς. Από την αρχή της σεζόν και νωρίτερα το καλοκαίρι, όλη η ομάδα, όλες οι αγαπημένες ακροάτρες και ακροατές του Real FM είναι εδώ. Να είστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη στον αγαπημένο σας σταθμό, τον Real FM. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς άλλαξαν τα δεδομένα εντελώς ξαφνικά. Από εκεί που περιμέναμε σφοδρότατη επίθεση του Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα μας, τελικά άλλαξε το μοτίβο. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Ερντογάν άπλωσε χέρι φιλίας προς εμάς. Μάλιστα είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα εχθρική, αλλά μια χώρα φιλική, σύμμαχος μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Πώς και το θυμήθηκε αυτό. Λοιπόν, Άγγελος Συρίγος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε και διαρροή από κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Ερντογάν. Να χαμηλώσει η ένταση, δεν την ανέβασε η Ελλάδα. Η ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο. Ήταν μάλλον θετική η ανταπόκριση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στάσης του Ερντογάν?
2: Καταρχάς, να διευθυνήσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή. Είναι ύφος μόνο. Δεν είναι ουσία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο. Ή θα μπει το καλώδιο. Mm-hmm. Εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας. Και κακώς φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως, έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση, τώρα υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μία υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα, διότι έχει βασίσει όλη του την αεροπορική ισχύ της Τουρκίας στην απόκτηση των F-35. Να θυμηθούμε ότι ο Ερντογάν είχε κατορθώσει να μπει τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000 στο πρόγραμμα των F-35, 100 F-35, με συμπαραγωγή στην Τουρκία. Ετοιμάστηκαν 5 από αυτά, δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία, διότι στο μεταξύ τις επιβλήθηκαν οι περιορισμοί του νόμου Κάτσα, ο οποίος αφορά στην πρόσκληση υλικού από εχθρικά κράτη, που είναι το σύστημα των S-400, και εκ τότε ο Ερντογάν είναι απ' έξω.
0: Ναι, θέτει βέτο βεβαίως και το Ισραήλ από την πλευρά του, δηλαδή και με το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, αλλά και ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει και έχει στείλει μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται να πάρει η Τουρκία F-35 να ενισχυθεί μέσα στην γενικότερη ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω το λαμβάνουν λοιπόν σοβαρά υπόψη μήνυμα, στο Κογκρέσο αυτό.
2: Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα, από ό,τι φαίνεται, κατέβασε τους τόνους σου μετά και την ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Η ομιλία του στη Νέα Υόρκη ήταν μια εντός εισαγωγικών φυσιολογική ομιλία για τον Ερντογάν. Δηλαδή, είπε αυτά που ήθελε να πει, αλλά προσαρμοσμένα στους τόνους των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είχε αυτή τη ρητορική έξαρση που τον πιάνει όταν μιλάει για το Ισραήλ. Στο θέμα της Κύπρου ήταν απόλυτος, δεν προχωράει τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται ότι...
0: Έβαλε μια άλλη παράμετρο ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ που δεν την είχε βάλει ποτέ. Αφού είπε ότι, θέλω να το πω αυτό μια φορά με απόλυτη σαφήνεια, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, είπε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, επειδή έρχονται εκλογές και στις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Έστειλε μήνυμα δηλαδή ο Ερντογάν. Παιδιά, εμείς είμαστε εδώ. Μην ανεβάσετε τους τόνους λόγω προεκλογικής περίοδου. Πάμε με τις σχέσεις οποίες έχουμε μέχρι στιγμής. Τι λέτε εσείς? Είναι σπάνια αποστροφή αυτή από την πλευρά του Ερντογάν.
2: Εν αντιθέσει προς εμάς, οι Τούρκοι διαβάζουν πολύ καλά τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Δεν είναι τυχαίο παραδείγμα ότι πολλές φορές στοχοποιούν ειδικά τον Νίκο Δένδια ως Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Το κάνουν διότι θέλουν να σπείρουν θέλουν να σπείρουν ζυζάνια στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό ναι. Ξεφεύγει από το κλίμα κτλ.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί θα ενέτασα και αυτή τη δήλωσή τους. Έχουν βγει τις τελευταίες δύο εβδομάδες διάφορες κυκλοφορίες στο διαδίκτυο ότι υπάρχει δίθεν συνεννόηση της Ελλάδας με την Τουρκία να προκληθεί ένταση παραμονές των εκλογών προκειμένου να ενισχυθούν τα κυβερνώντα κόμματα. Προφανώς αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα άλλωστε δεν είναι αυτή που επιδιώκει ένταση. Νομίζω σε αυτό απαντούσε ο Ερντογάν.
0: Μάλιστα. Τώρα, την επίθεση του Νετανιάχου, τη σφοδρή και σε προσωπικό επίπεδο επίθεση από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν, με συγκεκριμένες αιτιάσεις και αναφορές και στα ελληνοτουρκικά και στο Αιγαίο και στο Κυπριακό, αλλά και σε προσωπικές αναφορές και με προσωπικές αναφορές κατά του Ερντογάν, που τον χαρακτήρισε χάρτινο σουλτάνο και άλλους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Πώς τη σχολιάζετε, μέχρι πού θα φτάσει η ένταση στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, κατά τη γνώμη σας?
2: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντιλαμβάνεται το Ισραήλ ως τον κύριο παράγοντα που μπορεί να ανατρέψει την περιφερειακή της ηγεμονία.
0: Ναι.
2: Και φέρεται αντιστοίχως. Παράλληλα, ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει ένα κενό στον Ισλαμικό κόσμο. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ηγείται και θα μου επιτραπεί ο όρος να ταχώνει στο Ισραήλ.
0: Mm-hmm.
2: Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει να είναι ο ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου. Άλλωστε μέσα στο όνειρό του είναι η Τουρκία ως εκπρόσωπος του Ισλάμ να συμμετέχει στις πολύ μεγάλες δυνάμεις αυτού του κόσμου.
0: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει με αυτή την έντονη ρητορική.
0: Παίζει ρόλο το ότι το Ισραήλ θα έχει σύντομα εθνικές εκλογές? Δηλαδή στη ρητορική του Νετανιάχου, κατά τη γνώμη σας, συμπεριλαμβάνεται και αυτό?
2: Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παίζει το ρόλο του.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα, το Ισραήλ έχει τεράστια εμπειρία από πολεμικές συγκρούσεις. Περισσότερο οποιονδήποτε άλλο στην περιοχή. Δεν θα έκανε κάποια κίνηση εις βάρος της Τουρκίας, σε έδαφος της Τουρκίας,
0: mm-hmm.
2: διότι θα ήξερε ότι αυτό θα ενεργοποιούσε αυτομάτως το σύμφωνο του ΝΑΤΟ περί
0: συλλογικής. Ναι, δεν συμφέρει άμυνας. Μια τέτοια εξέλιξη την Τελαβίβ. Λογικό είναι αυτό. Τώρα.
2: Θα χτυπάει λοιπόν την Τουρκία,
0: mm-hmm.
2: εκτός Τουρκίας. Θα τη χτυπάει στη Συρία, όπως έκανε στο Ιντλίπ. Θα τη χτυπάει στη Σομαλία.
0: Mm-hmm.
2: Θα τη χτυπάει στη Λιβύη. Θα τη χτυπάει αλλού. Αλλά όχι σε τουρκικό έδαφος για να αποφύγει αυτό το
0: πράγμα. Τώρα, ο Νετανιάχου, από πληροφορίες που δημοσίευσε χθες το Reuters, ζήτησε ο ίδιος το ραντεβού με τον Μητσοτάκη, λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα του Οργανισμένου Ηνωμένων Εθνών. Συζήτησαν άμυνα, το θόλο του Αχιλλέα, ενέργεια και την τριμερή με την Κύπρο. Κατά τη γνώμη σας, ήθελε για να έχει μια διπλωματική και πολιτική κάλυψη ότι πριν από αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα συνάντησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ή είναι άλλη στρατηγική του Νετανιάχου κατά τη δική σας εκτίμηση?
2: Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι απομονωμένο διεθνώς για όσα συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας. Και εκείνο που θέλει να προβάλλει προς τα έξω είναι ότι δεν είναι εντελώς απομονωμένος. Ορίστε,
0: mm-hmm.
2: με την Ελλάδα έχουμε καλές σχέσεις. Δεν είναι αυτό που θα τον σώσει στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά είναι μια εικόνα ότι μιλάω με κάποιους στην περιοχή και μάλιστα μιλάω με την Ελλάδα που είναι κράτος της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Κατανοητό. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Συρίγο, και κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κατά τη γνώμη σας, η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 26 ή θα πάει πιο μετά?
2: Οι έρευνες μισθού θα αρχίσουν μέσα στο 26.
0: Οι έρευνες αρχίζουν μέσα στο 26. Υπάρχει περίπτωση στρατιωτικής προστασίας μέσω...
3: Energy. 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
11: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 19 στη Θεσσαλονίκη, 22 στο Ηράκλειο Κρήτης.
14: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Γκονδύλη, παλιό ακροατή του Real FM, από τους πρώτους ακροατές του Real FM. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, ενδιαφέρουσα χωρίς τοξικότητα, σοβαρή χωρίς εξυπνάδες, αληθινή χωρίς κλειδαρότρυπα και χαλή ενημερωτική χωρίς παροπίδες. Δεν το ξέρω αυτό, κυρία Αναστασία, γιατί στο social, στα social κάποιων υπουργών, όπως του Υπουργού Υγείας, αναφέρει ότι μεταφράζεται η ανάρτησή του στα Ισραηλινά. Είναι επιλογή του καθενός αυτή. Τι να σας πω τώρα, τι σχόλιο να κάνεις από αυτού. Καλημέρα στη φίλη μου την Νατάσα την Καρούζου. Καλημέρα, Γιάννη. Φυσικά είμαστε εδώ και ενημερωνόμαστε σωστά από την πρώτη μέρα. Να σε καλά, Νατάσα μου, την αγάπη μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Ο Ερντογάν Γιάννη έχει στριμωχτεί άγρια και η αιτία κατά τη γνώμη μου είναι οι συμφωνίες Μητσοτάκη με το Ισραήλ. Απλά πράγματα. Ο φίλος ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης, αδερφέ, όλη η παγκόσμια παρέα του Ρίαλ εδώ είμαστε. Πανέτοιμοι να σχολιάσουμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στάχτη στα μάτια ρίχνει η Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, φίλε Αβραάμ, και είναι μάλλον πολύ σοβαρή η ανάγνωση αυτή. Ότι δηλαδή χαμηλώνει τους τόνους επειδή του τράβηξε το αυτί ο Τραμπ. Να μην το παίζει σε ρήφης δηλαδή στην περιοχή. Έτσι είναι. Ο Τραμπ διέρει και βασίλευε στην ευρύτερη περιοχή. Μη εκφιάζει τον Νετανιάχου, όπου βέβαια εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το Ισραήλ είναι η μοναδική στρατιωτική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και το Ισραηλινό λόμπι είναι πολύ ισχυρότερο από το αντίστοιχο τουρκικό. Αλλά αυτή είναι η τακτική του, για να μην την πω στρατηγική, γιατί η τακτική είναι. Διέρει και βασίλευε. Εννοώ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πάντα αυτή ήταν η στρατηγική των Αμερικανών. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή. Αποτυχίο. Να είσαι καλά, Παντελή, την αγάπη μας, φίλε, με υγεία. Καλημέρα και στο Μάρκο που μας ευχαριστεί. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσεις προσωπικά. Κάνω ό,τι μπορώ ώστε οι φοιτητές που καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων, κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5, να μην είστε σε αυτή την κατηγορία, αλλά να ενισχυθούν οι συγκοινωνίες ώστε να μπορείτε να πάτε στα πανεπιστήμια. Είπα την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Διονύση, την είπα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, την αγαπημένη φίλη. Η Αμερική, η Τουρκία και η Ελλάδα, Γιάννη, είναι ένας αγώνας δρόμου. Ποιος θα καταφέρει να κόψει το νήμα του νικητή? Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Δεν απάντησε ο Ερντογάν στα όσα είπε ο Νετανιάχου. Ακολούθησε η ομιλία Νετανιάχου, γι' αυτό δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προηγήθηκε ο Ερντογάν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Τον παλιό φίλο, καλό φίλο ακροατή του Real FM. Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο από την πολιτική και διπλωματική επικαιρότητα και την οικονομία, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τον Κώστα Τσουκαλά, τον παλιό φίλο, εργατολόγο και εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ και τα παράπονα που έχει ή ακούω ότι έχει το ΠΑΣΟΚ από εταιρείες δημοσκοπήσεων για την εικόνα που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό και τα θέματα που αφορούν την Τουρκία από τον ανταποκριτή μας τον Νίκο τον Ανούρη. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά, φίλες και φίλοι, την καθημερινότητα, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στο Δήμο της Αθήνας. Βγήκε, πώς να το πω, τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου της Αθήνας. Είναι μια εφαρμογή που είναι αρκετά χρηστική και αφορά τα πάρκινγκ της πόλης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποια ψηφιακά δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο Δήμος Αθήνας έχει οργανώσει αυτό το Athens Way, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την παλαιότερη εφαρμογή που ήταν το My Athens Pass και θέτει σταδιακά σε δεύτερο πλάνο τις παραδοσιακές ξυστές κάρτες στάθμευσης. Καταλαβαίνω ότι όλοι εσείς που παρκάρετε στο κέντρο της Αθήνας και αποφεύγετε για οικονομικούς ή άλλους λόγους τα ιδιωτικά πάρκινγκ, ξέρετε καλά τι είναι αυτές οι λεγόμενες ξυστές κάρτες στάθμευσης. Λοιπόν, να σας πω ότι η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν στους πολίτες. Πρέπει να την κατεβάσετε όσοι κυκλοφορείτε και όσοι κυκλοφορείτε κυρίως με το αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα. Και θα σας εξηγήσει ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, παρουσιάζοντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει στους οδηγούς σε χρηστικό επίπεδο η εφαρμογή αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη.
5: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Από τη Δευτέρα έχει τεθεί σε ισχύ η κάρτα αυτή. Θέλω να μας πείτε μερικά πράγματα σε χρηστικό επίπεδο, πώς την κατεβάζουμε στο κινητό, στο τάμπλετ, στο PC μας και πώς μπορεί εύκολα ο πολίτης, για να αποφύγει αυτή τη χαρτούρα με τις κάρτες που αγοράζει, να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή αυτή. Πώς πληρώνει και όλη τη διαδικασία αναλυτικά.
5: Σωστά. Ως Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα, σχεδιάσαμε μια νέα εφαρμογή, την οποία ονομάσαμε Athens Way, η οποία δεν είναι απλώς η συνέχεια του My Athens Pass, αλλά είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς μια ολοκληρωμένη έξυπνη εμπειρία μετακίνηση στην Αθήνα.
4: Μάλιστα.
5: Μπορεί πολύ εύκολα ο πολίτης, ήδη από τη Δευτέρα την έχουν κατεβάσει πάνω από 10.000 πολίτες, έχουν γίνει πάνω από 10.000 σταθμεύσεις μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί δείχνουν τα πρώτα σημάδια ότι ήδη την έχουν αγκαλιάσει.
4: Ωραία.
5: Οι πολίτες.
4: Για να το πάρουμε λίγο χρηστικά. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί να κατέβει και σε iOS συστήματα και σε Android.
5: Και σε iOS και Ωραία. Σε Android, πολύ σωστά. Την κατεβάζει πολύ εύκολα. Διαλέγει αν θέλει να παρκάρει σε περιοχές της.
4: Πρέπει να εγγραφείς ως χρήστης, να δώσεις τα στοιχεία σου.
5: Πρέπει να φορτίσεις το πορτοφόλιο, όπως λέμε, μέσα στη συσκευή. Με κάποια χρήματα, 1, ναι. 2, 5, 6 ευρώ, ανάλογα πόσο θέλεις να κάτσεις στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης. Mm-hmm. Και αφού φορτίσεις, μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή.
4: Ωραία. Μένω στο χρηστικό θέμα. Δηλαδή, συνδέεται με κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς ή με σύστημα Iris. Πώς φορτίζεις την κάρτα με λεφτά?
5: Πολύ εύκολα μεταφέρεις χρήματα από μια πιστωτική σου κάρτα μέσα στο πορτοφόλι. Mm-hmm. Και αυτόματα εκείνη τη στιγμή εκεί που βρίσκεσαι. Έρχεται ο γεωεντοπισμός, geolocation, δηλαδή ότι είσαι στην Ακαδημία, ας πούμε, είσαι κάποια οδό της Αθήνας. Mm-hmm. Οπότε αυτόματα σου λέει εδώ πόση ώρα θες να κάτσεις. Θες μισή ώρα, μισό ευρώ. Θες δύο ώρες, δύο ευρώ.
4: Μάλιστα.
5: Θες τρεις ώρες, έξι ευρώ.
4: Άρα οπότε, καταργείται το χαρτάκι.
5: Καταργείται και το χαρτάκι, πολύ σωστά το λέτε. Το ξυστό, όπως το είχαμε μάθει τα προηγούμενο διάστημα, σταδιακά θα καταργηθεί. Αν δεν βρίσκουν την εφαρμογή, πηγαίνουν στα περίπτερα, λένε την πινακίδα στον περιπτερά και από εκεί και πέρα φεύγουν. Δεν χρειάζεται να γυρίσουν πίσω να πείσουν κάποιο χαρτάκι.
4: Ναι.
5: Και υπάρχει και επιπλέον η δυνατότητα, αν θέλουν να παρκάνουν δύο ώρες και είναι μακριά ή πίνουν καφέ, ας πούμε, και θέλουν να επεκτείνουν τη δυνατότητα για τρεις ώρες, πολύ εύκολα τους έρχεται η ειδοποίηση ότι λύγει η στάθμευση. Και κάνουν αυτόματα ανανέωση για τρεις ώρες. Και με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται και η Δημοτική Αστυνομία και δεν κόβει κλίση.
4: Να ρωτήσω το εξής. Αυτή η εφαρμογή που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου της Αθήνας ή μερικές?
5: Είναι 12 ζώνες που έχει η ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι το Γουδί, είναι τα Ηλίσια, είναι η Γύλη. Είναι η περιοχή γύρω από το γήπεδο του.
4: Το Κολονάκι, το Σύνταγμα, το Εμπορικό Τρίγωνο.
5: Το Εμπορικό Τρίγωνο, η Πλάκα, Ψηρή, γύρω από το Πέδωνα, ας πούμε. Οπότε όλη αυτή η περιοχή που είναι 12 ζώνες, δηλαδή κυρίως στο κέντρο και γύρω-γύρω από το κέντρο, που υπάρχουν οι άσπρες διαγραμμές.
4: Ναι.
5: Σε αυτές τις άσπρες διαγραμμές μπορούν, είναι περίπου 5.000 θέσεις που έχουμε ως Δήμος Αθηναίων. Μέσα σε αυτές τις διαγραμμίσεις εφαρμόζεται αυτό το σύστημα της ελεγχόμενης τάβλας.
4: Ναι, για πέστε
5: ένα
4: μου.
5: Έργο να πούμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο παραδόθηκε τέλος Αυγούστου και αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε
4: ανεβάσει. Κάτι τελευταίο επ' αυτού. Ναι. Οι χρεώσεις όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια της στάθμευσης, πού περίπου κινούνται, σε τι ποσά του ευρώ?
5: Ναι, ξεκινάνε, η μισή ώρα έχει μισό ευρώ, η πρώτη ώρα έχει ένα ευρώ και φτάνει έως τα 6 ευρώ τρεις ώρες.
4: Ναι.
5: Είναι το μέγιστο.
4: Και πόσοι οι άνδρες της Δημοτικής Αστυνομίας βλέπουν ότι εσύ έχεις πληρώσει το ποσό αυτό μέσω ειδικής σου εφαρμογής?
5: Μέσω της ΔΑΕΜ έχουμε υλοποιήσει ένα εσωτερικό πρόγραμμα λογισμικό, ένα πληροφοριακό σύστημα που λέγεται ΣΥΔΙΠΑ, όπου και έχουμε δώσει PDA στους δημοτικούς αστυνόμους. Οπότε οι δημοτικοί αστυνόμοι σκανάρουν την πινακίδα. Η πινακίδα ελέγχεται από το ΣΥΔΙΠΑ αν έχει πληρώσει. Ελέγχει και το λογισμικό που έχουμε, το Athens Wave. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν σε κλάσματα του δευτερολέπτου και έτσι ενημερώνεται ο δημοτικός αστυνόμος αν έχει πληρώσει ή όχι.
4: Μάλιστα.
5: Έχει κάποιες άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να δείτε και τις θέσεις τις ελεύθερες στο πάρκινγκ στην Κοντζιά, το καινούργιο πάρκινγκ που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε μπορεί να πλοηγηθεί αυτόματα σε ένα κλειστό πάρκινγκ του Δήμου Αθηναίων. Και το επόμενο διάστημα έχουμε ήδη σχεδιάσει κάποιες εφαρμογές όπου θα μπορεί να βλέπει τα ελεύθερα ποδήλατα, τα ελεύθερα πατίνια.
4: Μάλιστα. Όλα αυτά
5: έχει ανταμοιβή.
4: Έχει μπει ο Δήμος Αθήνας στην λεγόμενη ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά είναι νομίζω πολύ χρηστικά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας.
5: Μια εφαρμογή και μικροκινητικότητα.
4: Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, να βρεις το χαρτάκι αυτό, να το ξύσεις, να πάει να βρεις ψηλά, να το πάρεις από το περίπτερο, να το βάλεις στο αυτοκίνητο, ήταν μια διαδικασία πολύ πιο δύσκολη, τουλάχιστον πολύ πιο γραφειοκρατική και πολύ πιο αργή. Τώρα, θέλω, επειδή έχει έρθει και το μήνυμα του κυρίου Παυλίδη εδώ, του φίλου ακροατή, τι γίνεται με τους φορτιστές ηλεκτρικής ενέργειας και ως πότε θα φορτίζουν οι φορτιστές αυτοί τζάμπα αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το Δήμο της Αθήνας.
5: Καλά.
4: Εσείς μοιράζετε δωρεάν ρεύμα, είναι εντυπωσιακό πάντως στην εποχή της ακρίβειας.
5: Αυτό ακριβώς. Μας το λένε και εμάς πάρα πολύ. Απλά ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή με την έννοια να υπάρξει κίνητρα, να υπάρχουν κίνητρα δηλαδή για τους αυτοκίνητους.
4: Ναι, για να αγοράσει κάποιο αυτοκίνητο.
5: Για να αγοράσει κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να μειώσουμε τους ρήπους. Οπότε στο πλαίσιο αυτό είχαν δοθεί κίνητρα, είχαν παραδοθεί φορτιστές από την εταιρεία Πρωτέργεια και λειτουργούσαν όλο το διάστημα αυτό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση τους και το κόστος αυτό έχει αρχίσει και γίνεται δύσκολο για το Δήμο Αθηναίων, που έχει περάσει τα 200.000 ευρώ.
4: Α, εσείς δηλαδή πληρώνετε κανονικά το ρεύμα στον πάροχο, αλλά το παρέχετε δωρεάν στους Αθηναίους.
5: Ναι, ναι.
4: Στους οδηγούς μάλλον.
5: Πληρώνουμε κανονικά, ναι, και αυτό το κόστος έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ, οπότε σχεδιάσαμε στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος, το οποίο το λέμε Athens Charge. Σχεδιάσαμε το δίκτυο αυτό που έχουμε τους 19 ηλεκτροφορτιστές. Πλέον οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν και αυτή την εφαρμογή, να φορτίσουν στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με 0,37 ευρώ τη κιλοβατόρα. Και θεωρώ ότι θα δώσουμε και κίνητρα το επόμενο διάστημα και στους δημότες και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, έτσι ώστε να μειώσουμε και να δώσουμε και κάποιες εκτόσεις πάνω σε αυτή την τιμή. Αλλά θεωρώ πάλι ότι και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε μια λύση και θα είναι βιώσιμο.
4: Οικονομικά, πόσο έχει επιβαρύνει το Δήμο το πρόγραμμα αυτό της δωρεάν φόρτισης?
5: Έχουν φορτίσει το 2025 900.000 κιλοβατόρες και υπολογίζεται ότι είναι περίπου ένα κόστος γύρω στους 200.000 ευρώ. Οπότε έχει ανέβει πάρα πολύ.
4: Μάλιστα.
5: Και είναι να γίνεται πολύ δύσκολο για το Δήμο να μπορεί να απομιστεί πλέον αυτή τη διαδικασία, αυτό το κόστος.
4: Μάλιστα. Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, για την ενημέρωση. Λοιπόν, Athens Way είπαμε την εφαρμογή, σωστά?
5: Athens Way,
4: κυρίες και κύριοι, για όποιον θέλει να την κατεβάσει. Κύριε Καραούλη, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
5: Ευχαριστώ πολύ για
4: την. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε περίπου 2-3 λεπτά, παρακαλώ.
6: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές

0: Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Πολλά τα ερωτήματα που ήρθαν από φίλες ακροάτριες και ακροατές για τη στάθμευση στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στο κέντρο, και πολλές οι διευκρινήσεις που ζητούν.
5: Σήμερα που γιορτάζουμε την κόρο...
4: Ο Κώστας μου λέει, άκουγα και εγώ Φράνσις και Φράνσις και νόμιζα ότι πρόκειται για κάποιο κορίτσι ελληνογαλλικής καταγωγής. Τελικά το Φράνσις είναι Φρόσο. Τι να κάνουμε. Το Φράνσις είναι Φρόσο και γιορτάζει το κορίτσι σήμερα. Χρόνια πολλά, Φράνσις. Ακροατής με χιούμορ. Μεγάλο πράγμα να έχεις χιούμορ. Να μην έχεις συμπλέγματα και να έχεις χιούμορ. Να τα βλέπεις όλα έτσι με ένα ωραίο τρόπο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μπάνο. Ο οποίος μου γράφει, ο Παναγιώτης Πάρης, καλημέρα σας. Μια άλλη ματιά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το αφήγημα μεγάλο Ισραήλ, ίσον δυνατή Ελλάδα, ίσον αδύναμη Τουρκία. Η διεθνής κακέρα πάντοτε είναι απρόβλεπτη και ειδικά ο αμερικανικός παράγοντας. Σωστή επισήμανση, φίλε Πάνο. Αλλά πάνω από όλα αυτά, που ο καθένας μπορεί να τα εκφράζει με το δικό του τρόπο, τη δική του προσέγγιση, υπάρχει ένα βασικό δόγμα που το είπε πρώτος, τουλάχιστον στην ελληνική εξωτερική πολιτική, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ποτέ μόνος. Πάντα αναζητά συμμάχους. Και νομίζω ότι σήμερα αυτό το διπλωματικό δόγμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και πιο απαραίτητο από ποτέ. Σε αυτή την αστάθεια του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό να έχεις συμμάχους, όσους περισσότερους μπορείς στην περιοχή. Καλός ή κακός, το Ισραήλ μπορεί να είναι ο κακός, η κακή χώρα για πολύ κόσμο, είναι η μεγαλύτερη και η μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή. Είναι πολύ ισχυρή η επενδυτική χώρα και είναι και το θέμα του τουρισμού. Για όποιον δεν το ξέρει, επειδή κοίταζα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώτη σε κατακεφαλήν δαπάνη από όλους τους τουρίστες που έχουν έρθει μέχρι σήμερα το 26, το πρώτο οκτάμινο στην Ελλάδα, το πρώτο επτάμινο στην Ελλάδα, είναι οι Αμερικανοί, δεύτερη Ισραηλινοί και τρίτη Γερμανοί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Διονύση, τον Καντιάνη, μου λέει αφού δεν επιτρέπεται πάνω από 3 ώρες πώς θα γίνει. Θα πρέπει να ξαναπληρώσεις μετά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μου λέει το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ξύσιμο καρτών πάρκινγκ για επισκέπτες, αλλά η ελεγχόμενη στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους σε όλη την Αθήνα. Θέλει να επεκταθεί δηλαδή το μέτρο ο κύριος Παπαζαχαρίου για αρκετούς στην Αθήνα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον φίλο που λέει ότι αυτό που περιγράφει ο φίλος μας για το Δήμο της Αθήνας το έχει κάνει μπουτάρι στη Θεσσαλονίκη πρώτη του θητεία. Καλά, εντάξει, δεν είπε κανένας ότι είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει γίνει αυτό. Εμείς περιγράψαμε, ακούσαμε τον κύριο Καραούλη να περιγράφει μια καινοτομία, μια μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Δεν λέει κανείς ότι είναι παγκόσμια πατέντα και η ιδέα του. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το... Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Σόφη τη Μαραγκίδου που μας στέλνει την καλημέρα της πάντα με μια πολύ ωραία ηλεκτρονική κάρτα. Κάθε πρωί, Γιάννη, που ξυπνάς, να σκέφτεσαι ότι σου αξίζουν μόνο τα καλύτερα. Εγώ πάντα με αυτή τη θετική διάθεση ξυπνάω, όσο μπορώ τουλάχιστον, Σόφη. Και επειδή σε γνωρίζω χρόνια, νομίζω είσαι και εσύ της ίδιας λογικής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά. Καλημέρα Γιάννη. Πριν 40 χρόνια τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με χιλιάδες εργαζομένους κατασκεύαζαν φρεγάτες και πολλά άλλα πολεμικά πλοία. Τα ξένα συμφέροντα και ορισμένοι από τους ανίκανους πολιτικούς στέρισαν τη χώρα από τέτοια κέρδη διαχρονικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καντιάνη που μου γράφει το Διονύσης ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή στον ίδιο χώρο πάνω από 3 ώρες, ενώ και έτσι γράφουν οι κάρτες επάνω ότι το ανώτατο όριο είναι στο ίδιο σημείο. Τι εννοείται δεν επιτρέπεται? Αν δηλαδή πάρεις το αυτοκίνητό σου και ξαναπαρκάρεις εκεί, δεν μπορείς να πληρώσεις άλλες 3 ώρες? Μπορείς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φώτη. Να σε καλά, Γιάννη. Η αλήθεια είναι πως το Ισραήλ έχει μια διαφορετική προσέγγιση που, με εξαίρεση τους κομματικούς, αυτούς που έχουν παροπίδες και τους εμπαθείς, είναι πάντα απαραίτητη ως χώρα και επενδυτικά και οικονομικά και τουριστικά. Εντάξει, το αυτονόητο, το είπα και εγώ αυτό. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο του Real FM, γιατί υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας όσον αφορά την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει λόγω της έκρηξης και της κατάρρευσης του παλαιού αυτού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στα όρια της Πλάκας. Έλα και Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
6: Καλημέρα και πάλι. Έτσι ακριβώς είναι, μεγάλα τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι περιμετρικά της Λυσικράτου στην Πλάκα λόγω της έκρηξης στο κτίριο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Είναι δηλαδή στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού, της Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, οι δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σαμαλίας, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Το ίδιο ισχύει και για Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο και Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της Λεωφόρου

0: σίγουρα, βασικά. Και έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
12: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
13: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συντρίμμια και κατεστραμμένα αυτοκίνητα άφησε πίσω της η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλαιού κτηρίου. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Στην περιοχή βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μποτιλιάρισμα στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίση Σοφία, Σαρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 25 λεπτά στην έξοδο Γελαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξία.

0: έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος στις τριμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και Αιγύπτου, καθώς και Κύπρου και Ιορδανίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέα σημαντική άνοδος στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα σημείωσε η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Στα 106 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος του λιμενικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Αμεσατέθηκε υποέλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Κοροπή Αττικής. Επιχειρούν στο σημείο 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
1: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Χαρούμενος για την νίκη και την απόδοσή μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την επικράτηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με 2-1 επί της Σερβίας για το Nation League. Καταφέραμε να ελέγξουμε το ρυθμό και αυτό ήταν το σημαντικό, πρόσθεσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φοβερός ο καιρός σήμερα, ε! Πραγματικά καιρός για διάθεση θετική, για βόλτα, για δραστηριότητες που δυστυχώς, επειδή είναι Παρασκευή, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τις κάνουμε. Δεν είναι Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει. Ενώ θα πρέπει να βρέχει τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο να είναι καλός ο καιρός, συμβαίνει το αντίθετο τον τελευταίο καιρό. Τι να κάνουμε, δεν τα βάζουμε ποτέ με το Θεό. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Μαντά που μου γράφει το θέμα. Του πάρκινγκ στην Αθήνα είναι η εύκολη πρόσβαση σε αυτήν χωρίς αυτοκίνητο. Σε καμία σύγχρονη μεγαλούπολη δεν κατεβαίνει στο κέντρο με αυτοκίνητο, γιατί είναι δύσκολο να παρκάρεις και όταν βρεις πανάκριβο. Βεβαίως, συμφωνώ μαζί σου και το βλέπουμε, το παρατηρούμε τουλάχιστον όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και όχι μόνο της Ευρώπης, και στη Νέα Υόρκη το ίδιο είναι. Λεωφορείο, τρόλεϊ, μετρό, τραμ, ταξί είναι η λύση για το κέντρο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει, δεν το λέω με βεβαιότητα, τουλάχιστον στην Ενωμένη Ευρώπη, η μοναδική πρωτεύουσα χωρών της Ευρώπης που με τόση ευκολία κατεβαίνει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας με το αυτοκίνητό του. Ενώ θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, όπως πολύ σωστά γράφει ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαντάς, ο μηχανολόγος μηχανικός. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την στάθμευση στην Αθήνα. Ο φίλος ο Ορέστης. Ένα θέμα που θέλω να αναδείξω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι στα κάτω Πετράλωνα τα θέατρα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ, κυρίως Πέμπτη Κυριακή, καθώς τα αυτοκίνητα παρκάρουν παντού και σε μεγάλο ποσοστό παράνομα, σε πεζοδρόμια, αράμπες αναπήρων κτλ. Συχνά καταγγέλουμε στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά ο έλεγχος γίνεται καθυστερημένα τις επόμενες μέρες, με αποτέλεσμα να μην βεβαιώνεται παράβαση. Μεγάλο θέμα αυτό που πρέπει να το αντιμετωπίσει σοβαρά η Δημοτική Αστυνομία. Και σε άλλες γειτονιές γίνεται, αγαπητέ Ορέστη, αυτό. Κάποιες γειτονιές οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί και έχουν ανοίξει θέατρα, καφέ, ρεστοράν, άλλου είδους χώροι διασκέδασης, ευπρόσδεκτα όλα αυτά σε μια πρωτεύουσα. Δεν υπάρχει υποδομή για πάρκινγκ και γίνεται ο χαμός. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γιάννη, όταν είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σημαίνει ότι εκτιμάς και σε σέβεσαι και τους συμμάχους σου αλλά και τους εχθρούς σου. Και η ιστορία της χώρας σου, γράφει η φίλη Κατερίνα. Ενώ ο άλλος φίλος μου γράφει, ο Κώστας, ότι καλημέρα Γιάννη, μην ξεχνάς από τους συμμάχους μας που μας εγκατέλειψαν. Χάσαμε το 22 στη Μικρά Ασία. Όμως το 21 δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας χωρίς αυτούς. Τώρα για το 22, αν χάσαμε λόγω των συμμάχων, δεν είναι απολύτως βέβαιο αυτό. Είναι μια προσέγγιση που θέλει συζήτηση. Μάλλον και εξαιτίας δικών μας λαθών χάσαμε. Και διχόνοιας και εμφυλίου σπαραγμού, παρότι δεν είχε ξεσπάσει ποτέ εμφύλιος πόλεμος πριν το 40, πριν το 45, εν πάση περιπτώσει υπήρχαν από τότε οι σπόροι της εμφυλιοπολεμικής λογικής και στα δύο στρατόπεδα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Καλημέρα και στην Ελένη που μου λέει, επιτέλους Γιάννη, κάποιος το λέει ότι ο Θεός κανονίζει τον καιρό. Γιατί υπάρχει καμιά αμφιβολία επ' αυτού. Μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο, ότι δεν το κανονίζει δηλαδή ο Θεός. Συμφωνώ μαζί σου, Ελένη. Όπως ακριβώς θα γράφεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, το Τζιβελέκα. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Από το Μάρτιο του 25 κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα και παράβολα για ανανέωση διπλώματος Α και Β κατηγορίας, λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας μου. Μέχρι στιγμής έχω πάρει 2 προσωρινά διπλώματα τα οποία έχουν λήξει. Από την υπηρεσία δεν έχω καμία ενημέρωση παρά μόνο ότι όταν έγινε η ψηφιοποίηση των παλαιών αρχείων, κάπου χάθηκε το δίπλωμα Α κατηγορίας γιατί τα έκανε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παρά μόνο να ακουστεί η ταλαιπωρία ενός πολίτη από τη γραφειοκρατία και τον μπάχαλο που επικρατεί στις υπηρεσίες του δημοσίου παρά τα λεγόμενα των κυβερνώντων, γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Τζιβελέκας. Ένα παρόμοιο, όχι ίδιο, μάλλον όχι παρόμοιο, σχετικό αν θέλεις, μπέρδεμα με το δημόσιο, μου έστειλε η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου πριν από λίγο. Αρρώστησα από τη στεναχώρια μου. Πήγα την 3η 22 Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαγιάννη, να βγάλω νέα ταυτότητα στο αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης που ανήκω. Με την ψυχή στο στόμα, είχα αφήσει το παιδί το οποίο είναι αμαία με τον πατέρα του κτλ. Πέραν της ταλαιπωρίας που εκεί αντιμετώπισα με τις παρατηρήσεις που τους έκανα, διότι έδιναν τη σειρά σε άτομα που δεν ήρθαν στην ώρα τους όταν άνοιξε το σύστημα, δεν συμφωνούσε ο τόπος γεννήσεώς μου με την ταυτότητά μου. Σημειωτένω ότι με τη συνένωση Δήμων άλλαξε όνομα και εγώ στην ταυτότητα έχω το παλιό όνομα που ανήκει, που δεν ανήκει στο νέο όνομα. Δηλαδή δεν μου έβγαλε ταυτότητα επειδή μου ζήτησαν να διορθώσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον τόπο γεννήσεως. Ο Δήμος ζήτησε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Μου τηλεφώνησε από το ληξιαρχείο μια κυρία και τότε εκεί είχε άλλη ημερομηνία γεννήσεως. Είχε 26 αντί 29 που έχω εγώ. Μια ζωή. Έγινε ψηφιοποίηση τώρα. Ένα πραγματικό μπάχαλο.
Η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου μου έστειλε το μήνυμα με το ονοματεπώνυμό της και το αναφέρω για, για την πραγματικότητα του γεγονότος. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα στην Κομισιόν, με αφορμή αυτά τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση όσον αφορά την κατανάλωση στα καύσιμα και όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ερώτηση ο Γιώργος Αυτιάς στους Επιτρόπους Οικονομικών, κατεπίγουσα ερώτηση και στον Ντομπρόφσκις και στον Πιότρ, ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα, χωρίς να προσμετράτε το σχετικό κόστος στους εθνικούς προϋπολογισμούς λόγω της εκτεταμένης παγκόσμια κρίσης στον τομέα των καυσίμων. Είναι ένα θέμα που, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, θα το θέσει στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα και μία μέρα πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πού θα ανοίξει, γιατί η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι ότι θα ανοίξει με τιμή πολύ κάτω από το 1,75. Όχι λίγο ή απλά κάτω, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Καλημέρα και στον αγαπητό Παναγιώτη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν ακόμα μπούφοι, κύριε Παπαγιάννη, που είναι τόσο άθεοι και βγάζουν μίσος για οτιδήποτε. Σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοια κουρατές, πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποιο παράδειγμα από κάποια ανάρτησή σου στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν το ξέρω. Στείλτε μας να τη σχολιάσουμε μαζί. Καλημέρα και στην φίλη την Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Η Γεωργία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Έχει 5 παιδιά. Να σε καλά, Γεωργία, να τα χαίρεσαι όλα. Από ηλικίες 25 έως 45 ετών. Τα καλύτερα σου εύχομαι, Γεωργία, να χαίρεσαι την οικογένεια.

0: Λοιπόν, όσον αφορά το χηματαγωγό το οποίο πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου, να σας πω ότι και οι 29 επιβαίνοντες στο χηματαγωγό βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. Μας ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ότι μέχρι στιγμής όλοι και οι 29 επιβαίνοντες του οχηματαγωγού, είχε ελληνική σημαία, έχει ελληνική σημαία το οχηματαγωγό, βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Ο φίλος ο Φιλιππός θέτει το θέμα με τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Το σχολίασα και εγώ πριν από λίγο, αγαπητέ φίλε Φίλιππε. Είναι πάρα πολλά τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που δεν ξέρω. Για λόγους κληρονομικούς, για λόγους πολεοδομικούς, για άλλους λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς, παραμένουν και είναι ετοιμόρροπα και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές. Στα Εξάρχεια πολλά, στην Νεάπολη Εξαρχείων ακόμα πιο πολλά, στο Παγκράτη, σε Πόλια, στον Κολονό, σε παλιές γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν ετοιμόρροπα νεοκλασικά κτίρια για τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ένα τέτοιο κτίριο, θα δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τις επόμενες μέρες, είναι και το κτίριο που έπεσε σήμερα στην Πλάκα. Βέβαια, αυτό έπεσε από ισχυρή έκρηξη που μάλλον οφείλεται σε φυσικό αέριο. Αλλά έπεσε. Είναι μεγάλο θέμα και είναι και επικίνδυνο για τους πολίτες. Ακούμε μηχανικούς να λένε μην περπατάτε κάτω από αυτά τα παλιά κτίρια, από τέτοια μπαλκόνια τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Και υπάρχει, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, το κρατάω για να το κάνω, να το σχολιάσω και αύριο. Είναι πολύ σοβαρό και το θέμα στην Κυψέλη που αναφέρεσαι. Και μάλιστα εκεί το ΤΕΕ, οι μηχανικοί, ζήτησαν να εκενωθούν οι πολυκατοικίες και οι 20 πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της Αττικό Μετρό στη γραμμή 4 στην περιοχή. Μάτια. Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλά, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, πέστε μου. Θέλετε από δημοσκοπήσεις,
1: θέλετε
0: από Τσίπρα, θέλετε από Ανδρουλάκη. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από δημοσκοπήσεις. Θα σας πω γιατί. Γιατί διαβάζω και θα μου πείτε αν εσείς είναι επίσημοι, αποτελούν επίσημη διαρροή όλα αυτά, ότι θα προσφύγετε, όχι εσείς προσωπικά, το ΠΑΣΟΚ εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δημοσκόπους. Και το ερώτημα είναι για ποιο πράγμα να προσφύγετε, γιατί δεν σας αρέσουν τα ποσοστά.
1: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
0: Δεν το ξέρετε. Τον χάσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Αυτό με την προσφυγή στην εισαγγελία το ακούω από εσάς.
0: Δεν το έχετε δει που γράφετε.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει δυσαρέσκεια του ΠΑΣΟΚ για κάποιες δημοσκοπήσεις που σας εμφανίζουν.
1: Ότι υπήρξε παιχνίδι, ειδικά τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, με δημοσκοπήσεις από εταιρείες μη πιστοποιημένες, οι οποίες δημιουργούσαν συνδίκες χειραγώγησης, το είχαμε πει. Αλλά δεν έχουμε αυτή.
0: Μα πείτε και κανένα ονοματεπώνυμο όμως. Λέτε ότι υπάρχουν δημοσκόποι που χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Να τους ακούσουμε. Ποιοι είναι αυτοί.
1: Μα τις είχαμε πει ρητά σε ανακοινώσεις μας. Τι εννοείτε. Είμαστε μόνοι που είχαμε μιλήσει με ανακοινώσεις. Μιλάμε για εταιρείες που δεν είναι πιστοποιημένες στην Ελλάδα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν. Εμείς ποτέ δεν τις επικαλούμαστε. Ούτε το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει. Η Ελλάς πέφτει. Η κυρία Καρισιανού πέφτει. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη ΔΕΦ ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεσε ενώ οι υπόλοιποι όχι. Ότι το πρόγραμμά μας είναι το πιο επιδραστικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Μπορεί τώρα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν εκείνο που είχαμε προβλέψει, ότι κόμματα που δεν έχουν εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα έχουν διάρκεια και θα συρρυκνωθούν.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτό επιβεβαιωνόμαστε. Αλλά εμείς ούτε τώρα ούτε τότε θα επικαλούμαστε δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, η κάλπη θα δείξει και αγωνιζόμαστε για να υπάρχει μια έτοιμη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς μας νοιάζει να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα, όχι το 31, όχι το 35, και εμείς προφανώς έχουμε και ένα άλλο σχέδιο.
0: Να μπούμε όμως λίγο στο διατάφτα, κύριε Τσουκαλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Αλλά να δούμε λίγο και τα νούμερα. Ναι. Δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, και αναφέρομαι στη Μέτρων Ανάλυσης γιατί είναι γνωστό ότι ο κύριος Φανεράς είχε μια κατά το παρελθόν επαγγελματική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία.
1: Πριν 20 χρόνια δεν έχει.
0: Ωραία. Νέα Δημοκρατία 30,2. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,8, ΠΑΣΟΚ 12,6. Είστε 3,2% πίσω από τον Τσίπρα και είστε.
1: Ήμασταν 5,7 στην προηγούμενη ακριβώς.
0: Πάνω από τον double score από τη Νέα Δημοκρατία. Από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία?
1: Προκύπτει από το ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα που έχει σχέδιο αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς μαζί της ότι δεν μπορεί να επανέλθει η 13η θέση και το ΕΚΑΣ. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να λες δεν μπορεί να επανέλθει ο 13ο μισθός ή δεν μπορεί να καταργηθεί το 13ωρο ή ότι έχει δίκιο στα ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εδώ πια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος είχε ένα αναρχικό σχέδιο, επειδή ακριβώς εκείνος ο οποίος θα είναι ο άλλος πόλος και ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του, παίρνει στο τέλος και στο νήμα τον κόσμο που θέλει να αλλάξει τα πράγματα, είμαι σίγουρος ότι την κρίσιμη στιγμή στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου θα υπάρξει γεωμετρική αύξηση των ποσοστών, mm-hmm. γιατί πάντα τα κενά καλύπτονται στις κάλπες.
0: Σύμφωνοι.
1: Εδώ άνοιξε ένα μεγάλο κενό η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση του 23, mm-hmm. με μια συντριβή 25 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το κενό αυτό θα καλυφθεί σε αυτές τις εκλογές από τον Πασόκ, που είναι η πραγματική δυναμική ευθύνης και αλλαγή.
0: Παρακολουθώντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο πρωινό ενημερωτικό του Sky, ο κύριος Τσίπρας είπε άλλα από αυτά τα οποία λέτε εσείς. Είπε: ή εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Τον ακούσατε?
1: Όταν έχεις χάσει με 25 μονάδες ως αντιπολίτευση, όταν έχεις χάσει με 10 μονάδες ως πρωθυπουργός, είσαι εκείνος που κατά τεκμήριο δεν μπορείς να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή όταν έχεις το μεγαλύτερο πλήθος καλός ή κακός αρνητικών γνωμών στις δημοσκοπήσεις. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν χρειάζεται να το αποδομήσω εγώ. Αποδομείται από την ίδια την ιστορία με νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει κόσμο και από την αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά, επίσης είναι πραγματικότητα λόγω του positioning που έχει ή της τοποθέτησης της πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όλα αυτά έχουν κρυφθεί. Τώρα είναι η ώρα να κρυφθεί και το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει κρυφθεί έως τώρα. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της που έχει απέναντί της και την Ελλάς, γιατί οι ίδιοι το λένε στα πάνελ.
0: Εντάξει, αυτό δεν φαίνεται πάντως να επηρεάζει τον κόσμο στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε.
1: Πώς δεν επηρεάζει?
0: Πώς το λέτε, για πείτε μου.
1: Έχει ανέβει η Νέα Δημοκρατία από το Μάιο 2,5 μονάδες. Ενώ κρεμίζεται στα ποιοτικά στοιχεία.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι επειδή εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, ενισχύθηκε η συσπήρωση του κυβερνητικού κόμματος?
1: Μα προφανές δεν είναι. Εγώ το λέω. Το λένε όλοι οι αναλυτές και όλοι οι δημοσκόποι. Το λέω εγώ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε στις κάλπες τι θα βγάλει, η εκλογή, γιατί εκείνη το ζητούμενο.
1: Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε προχθές να κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα η μάχη είναι ποιος θα βγει δεύτερος, κύριε Τσουκαλά. Εκεί κρίνονται όλα.
1: Δεν είναι αυτή η μάχη μας. Για μας η μάχη είναι να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση πριν κάνει κι άλλη ζημιά στη χώρα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι συνώνυμη της παρακμής, συνώνυμη της ανευθυνότητας. Όταν βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και μιλάει συνεχώς για ντου από την Τουρκία, περιγράφει μια χώρα ευάλωτη, βαθιά ανασφαλή, πάει να τρομάξει τον κόσμο. Ο κύριος Γεωργιάδης συμπεριφέρεται με ανίκιο τρόπο σε δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι τα γυαλιά που φόραγε δεν είχαν καθόλου καταγράψει τα μεγάλα προβλήματα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Αντίστοιχα, έναν πρωθυπουργό ο οποίος μετά από 7,5 χρόνια. Αυτό που γράφει το κοντέρ τι είναι? Στο πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα και σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα.
0: Σας ακούω με πολύ προσοχή. Αλλά
1: νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει.
0: Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πριν από 3 μήνες, πριν δημιουργήσει δηλαδή το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι στα ίδια ποσοστά κινείται η Νέα Δημοκρατία.
1: 28 είχε η Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα αυτή είναι η διαφορά μας, το 1,5%. 28 είχε σε μία, σε άλλη είχε 31 και 32.
1: Ηγέτες της μέτρων ανάλυσης που μου επικαλείστε του Μαΐου.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτή η τακτική. Ότι ο Τσίπρας αποτελεί τον μπαμπούλα και αναβαθμίζει σε όλα τα χαρακτηριστικά τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως στις μετρήσεις. Αλλά φοβάμαι ότι δεν πιάνει στον κόσμο αυτό.
1: Είναι τιμόρροπη και με μερικές συνθήκες μπορεί να καταρρεύσει. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ απέναντί της. Αγωνιζόμαστε λοιπόν και πείθουμε τον κόσμο, mm-hmm. και νομίζω ότι όποιος είδε τη ΔΕΦ ξέρει ποιος είναι έτοιμος, ποιος ξέρει τα προβλήματα, ποιος έχει σχέδιο αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος μπορεί να επιλέξει.
0: Πάντως, εγώ είδα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κύριε Τσουκαλά, θα μου επιτρέψετε να σας πω τα συγκριτικά σε όλες τις μετρήσεις. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, Τσίπρα στη ΔΕΘ, Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, σε όλα ήταν τρίτος ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, κάνετε λάθος.
0: Για πείτε μου, ποια δημοσκόπηση αναφέρεστε?
1: Τις δημοσκοπήσεις και τη GPO
0: Σε ποιον δίκτυο αναφέρεστε, για να μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
1: Ήταν δεύτερος.
0: Δεύτερος σε τι ήταν?
1: Ήταν δεύτερος.
0: Κοιτάξτε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Ποιο σας ικανοποίησε από τις εξαγγελίες του στη δεύτερη? Τρίτος ήταν ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, κάνετε λάθος. Δεν το λέτε δημοσκοπήσει. Δεν το έχετε δει καλά, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εσείς μου λέτε ότι δηλαδή ο Ανδρουλάκης πέρασε τον Τσίπρα.
1: Υπήρχαν δημοσκοπήσεις όπου ο Ανδρουλάκης ήταν πολύ πάνω από τον Τσίπρα.
0: Ωραία, μπορείτε να μου τη στείλετε για να τη διαβάσω κι εγώ, γιατί παρακολουθώ και ως πολιτικός επιστήμονας δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
1: Σας το λέω τώρα. Είναι οι τρεις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΦ. Και τις τρεις υπήρχε.
0: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μετά τη ΔΕΦ είναι τουλάχιστον 8. Να σας τις θυμίσω.
1: Οι τρεις πρώτες, σας αναλέω, δείχνουν στο άθροισμα ικανοποίησης. Πολύ αρκετά.
0: Ναι. Τότε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, γιατί ο Ανδρουλάκης είναι μονίμως τρίτος, αν όχι τέταρτος?
1: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Και έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Έχουμε για παράδειγμα 4 πρόσωπα. Τα 3 έχουν κρυφθεί ήδη.
0: Μάλιστα. Τώρα, για την επόμενη μέρα, κύριε Τσουκαλάνα, να συζητήσουμε λίγο, παρακαλώ πολύ, για την. Εντάξει, να το δεχθώ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο στέκει. Ότι πράγματι όσοι είναι διετέλεσαν πρωθυπουργοί έχουν ισχυρότερη πρωθυπουργησιμότητα από τους άλλους. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο συμφωνώ. Για το άλλο δεν συμφωνώ.
1: Ναι. Αν η πρωθυπουργησιμότητα που έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί είναι λογικό να έχουν τόσο χαμηλή, ενώ έχουν διατελέσει πρώην πρωθυπουργοί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα θέματα των συνεργασιών, όχι για να μπερδέψουμε τον κόσμο. Για να ξεκαθαρίσουμε τη στρατηγική του κόμματός σας. Ακούμε τον κύριο Αυλονίτη να απευθύνει, να στέλνει προτάσεις συνεργασίας προς την αριστερά και μάλιστα προς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτό. Το Πασόκ μέχρι τώρα συζητούσε να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακούμε και με το
1: με
0: κόμμα της.
1: Δεν συζητάει το Πασόκ. Προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν τα είπα εγώ, βουλευτή σα τα από αυτά.
1: Το Πασόκ έχει ακουστεί. Ο κ. Αυλονίτη μπορεί να είπε την προσωπική του γνώμη για το ποιου θεωρεί πιο κοντινού. Σε μια περίπτωση όπου το Πασόκ είναι πρώτο και πρέπει να δει τη συνεργασία. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Επειδή είναι θολό το μήνυμα των κομμάτων αυτών όλων, επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δηλαδή είδατε πριν, εμείς λέμε προστασία προς κατοικίας. Το κόμμα Ελλάς διαφωνεί. Μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό, για μας είναι αξιακό θέμα το να στηρίξουμε την κοινωνία.
0: Ποιος θα κυβερνήσει λοιπόν τη χώρα μετά τις εκλογές?
1: Για εμάς είναι σημαντικό το χαμηλό συνταξιούχη. Άρα εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Προσέξτε, εγώ θέλω να πω. Ο κόσμος, αν θέλει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τους μικρομεσαίους, για την ανάπτυξη, για τους αγρότες, για την ενεργειακή δημοκρατία, για τα καύσιμα, για να μπει μόνιμο.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνεις στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η προπαίδεια.
5: Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
10: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις τον δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
9: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
10: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
10: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Η ΑΝΑΚΕΜ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 205 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας, τόσο σε όλη την υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Φίλες και φίλοι, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom Application, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και η Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr.

Βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο και για το κτίριο που κατέρευσε στο κέντρο της Αθήνας και για την ιστορία με την στάθμευση και αυτά τα οποία μας είπε σχετικά με τη νέα εφαρμογή ο κύριος Καραούλης, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ούτως ή άλλως θα βγάλουμε σε λίγο και τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, και για το πώς υποδέχθηκε ο τουρκικός τύπος την επίθεση Νετανιάχου και όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης, να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι της δεκαετίας του 90 των αδερφών Κατσιμίχα. Από τα πρώτα που συνέδεσαν τη ροκ ελληνική μουσική με τη δημοτική παράδοση. Και με υπηρώτικο κλαρίνο, παρακαλώ πολύ.

0: Τραγουδάρα. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονητικά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις καταθέσεις των συνεργατών του ιατρείου της Καρνεάδου? Οι περισσότερες μάλλον πάνε για ψευδορκία, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ντάλλουν.
1: Από τη στιγμή που έλεγαν άλλα πράγματα στην αρχή, γιατί, Γιάννη, δεν φτάνει. Δεν χρειάζεται να δώσεις μια κατάθεση εγγράφους, ακόμα και αν αναφέρεσαι στην αρχή προφορικά στην αστυνομία ή στους εισαγγελείς κλπ. Και λες ψέματα, αυτό συνιστά το αδίτημα της ψευδορκίας. Τώρα αυτές οι γυναίκες τι είπαν? Είπαν ότι μας είπε να τα πούμε αυτά η γιατρός.
0: Τα ρίχνουν στη γιατρό, ναι.
1: Για να μην είμαστε, να είμαστε σε μια πλήρη... σε μια πλήρη ισορροπία σε αυτά που λέμε μεταξύ μας και να μην λέει ο καθένας τα δικά του. Αυτό όμως, εδώ χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έπρεπε να το καταλάβουν από την αρχή, ότι έπρεπε να πούν στην αστυνομία αρχικά και κατόπιν στις ανακριτικές αρχές όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα φαίνεται ότι καταθέτουν ότι δόθηκε μέθη στον Μαζονάκη, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο από ό,τι λένε οι γιατροί, με αυτή την επέμβαση, όταν συνδέεται με αυτή την επέμβαση η μέθη, και μάλιστα δεν ξέρανε μετά τι να κάνουν.
0: Τηλεφωνούσαν τηλεφωνικά, ζητούσαν από αναισθησιολόγο να τους πει πώς και πώς χορηγείται το αντίδοτο, ό,τι να είναι.
1: Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να πώς χορηγείται το αντίδοτο και ποιο είναι το αντίδοτο, ζητούσαν από τον κατασκευαστή, το απεινιδωτή, από την κατασκευάστη εταιρεία, να τους πει τι φταίει και δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Αντιλαμβάνεστε ότι από ό,τι φαίνεται δεν είχε μπαταρίες,
0: ναι,
1: ο απεινιδωτής. Οπότε σκεφτείτε ότι κάποιες μπαταρίες λίγων ευρώ ίσως ήταν αυτό που δεν βοήθησε τον Μαζονάκη να επανέλθει και να είναι πλέον...
0: Οι άνθρωποι ήταν εγκληματίες. Κυκλοφορεί μια πληροφορία που προκύπτει από καταθέσεις, ότι η προποφόλη, αυτό το ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό δηλαδή, το κατασταλτικό, ας το πούμε έτσι, φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής, ήταν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ούτε την ποσότητα που χορηγούσαν το αναισθητικό δεν ήξεραν.
1: Μα είναι δυνατόν, αφού δεν ήξεραν να λειτουργήσουν τον απεινιδωτή, δεν ήξεραν ότι έπρεπε να κρατάνε τις μπαταρίες καινούργιες για να μπορεί να δουλέψει ο απεινιδωτής, και φορτισμένες. Προφανώς δεν νοιάζονταν γι' αυτό, νοιάζονταν μόνο πώς να κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις αλλά και άλλες επεμβάσεις και να παίρνουν χρήματα.
0: Ναι, να οικονομήσουν.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι μαζί με τον υπνοθεραπευτή, υπνοτιστή, τι ήταν αυτός δεν ξέρω, medium τι ήταν,
0: τέλος
1: πάντων, μαζί με αυτόν προσπαθούσαν να πείσουν τον Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει αυτή την επέμβαση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έλεγε μάλιστα θα πάει στο εξωτερικό να την κάνει. Και είναι περίεργο, οι πολύ δικοί του κοντινοί άνθρωποι λένε ότι ο Μαζονάκης όταν έλεγε κάτι δύσκολα άλλαζε γνώμη. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλούσε με έναν υπνοτιστή, τον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να πει κάποια πράγματα και αυτός του προφανώς του έλεγε κάποια πράγματα που ο Μαζονάκης είχε πιστεί ότι τον βοηθάει, και γι' αυτό το λόγο τον άκουσε και πήγε και έκανε επέμβαση εκεί στο ιατρείο.
0: Εδώ νομίζω να πούμε ότι περιμένουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής το ενδεχόμενο να ασκήσουν ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα φανεί τι ακριβώς είχαν χορηγήσει ως μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς. Και θα φανούν και άλλα πράγματα, να δούμε και τι άλλες ουσίες χορήγησαν κατόπιν, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα τον βοηθήσουν, μήπως το κάνανε χειρότερο κακό.
0: Ναι. Το τραγικότερο όλων είναι ο διάλογος που δημοσιοποιείται, όπου η νοσηλεύτρια προειδοποιούσε τη γιατρό Γάκα. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν τον βλέπω καλά. Και της απαντούσε η Γάκα, η προφυλακισμένη γιατρός, μην ανησυχείς, εγώ είμαι ο γιατρός. Ναι, δεν δέχομαι παρατηρήσεις. Απίστευτα πράγματα.
1: Είδε η νοσηλεύτρια μια κίνηση, ένα τίναγμα του χεριού του Γιώργου, την ώρα που ο Γιώργος προφανώς ήταν σε μέθη και κοιμόταν, και της είπε ότι δεν τον βλέπω καλά. Και αυτή είπε ότι εγώ είμαι γιατρός, εσύ μην ασχολείσαι. Άλλωστε την ενδιέφερε πως θα πάρει τα 8 χιλιάρικα, τόσο χρέωνε στο Γιώργο την κάθε πλασμαφαίρεση, και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να κάνει και άλλη στις ίδιες μέρες, δηλαδή μιλάμε για 16.000 λες και θα έκανε εγχείρηση καρδιάς. Και ξέρετε, μια επέμβαση που δεν επιτρέπεται εκεί σε αυτό το ιατρείο, που θα έπρεπε να είναι ειδικοί άνθρωποι να την κάνουν, και θα έπρεπε ο χώρος που γίνονται αυτά να υπάρχει, να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Και κάποια εμπλοκή και, κάποια, και κάποιο πρόβλημα. Που εδώ καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν τηρούνταν.
0: Δεν μου λες θυμάσαι μια άλλη περίπτωση που πριν μερικά χρόνια που έχει ήδη καταδικαστεί, ακούστε κυρίες και κύριοι, σε 8 φορές ισόβια. Τον θυμάσαι τον ψευτογιατρό, τον δόκτωρ Κόντος. Καλά, αυτός έκανε μια άλλη αλητεία. Αυτός τι έκανε. Αυτός πήγαινε σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο καρκίνου και τους υποσχόταν με κάποια συγκεκριμένα ματζούνια ίαση και τους ζητούσε επιτακτικά να κόψουν τη θεραπεία. Και κατέληξαν άνθρωποι έτσι εξαιτίας αυτού του, του τύπου.
1: Θυμάμαι αυτό.
0: Θέλω να σου πω, μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί υπάρχουν παλαιότερες αναφορές και περιστατικά, αν όχι τα ίδια, σχετικά.
1: Δεν θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι όμως το μάγο της Νέας Σμύρνης που υπνώτιζε.
0: Και άλλη ιστορία αυτή, ναι.
1: Και τους έκλεβε. Και τους κορόιδευε και είχε πάει μια αξιωματικό της αστυνομίας τότε και προσποιήθηκε την πελάτησα
0: ναι.
1: Και τον πιάσαν.
0: Ο Δόκτωρ Κόντος που κατηγορήθηκε και τελικά του επιβλήθηκε η ποινή που του επιβλήθηκε, κατηγορήθηκε για 12 ανθρωποκτονίες και για 14 απόπειρες ανθρωποκτονίες ασθενών. Ξέρεις πότε ήταν αυτή η περίπτωση, το 22.
1: Το 22. Το θέμα, Γιάννη, είναι ότι πέρα από αυτό το ιατρείο λειτουργούν και άλλα πολλά τέτοια ιατρεία που κάνουν παράνομες επεμβάσεις και ιατρικές και ιατρικές παρεμβάσεις που δεν επιτρέπονται σε ιατρία και είναι εκατοντάδες αυτά χωρίς κανένα έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα.
0: Αυτό, τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα. Μάλιστα, ευχαριστούμε έτσι. Πολύ Γιώργο Καλιακμάνη, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastronomy Fest 2026? Η πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum, χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Πότε είναι αυτή? Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού βέβαια στο Gastronomy Fest στις 4 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Φίλες και φίλοι, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Διαφημίσεις σε 2 με 3 λεπτά και πάλι μαζί.
2: Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ.
3: Real FM.
4: Έφτασε, Μυρτώ μου.
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Τρόμος στην Πλάκα από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου με 3 ελαφρά τραυματίες. Αποκλείστηκε η περιοχή και εκενώθηκαν παρακείμενες κατοικίες. Τι εξετάζουν οι αρχές? Απευθεία σύνδεση. Τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι είπε για την Τουρκία, την ενέργεια, την οικονομία και το Κυπριακό? Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Τι έγινε?
10: Τι κάνεις?
9: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
9: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
9: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
9: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
18: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και πάλι. Η κυρία Καρισιανού μας απείλησε ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Να πάρει και τον κύριο Ρούση μαζί του, στα καντιλάκια θα τα ανάβουμε εμείς για τα παιδιά τους. Είμαι γονιός, δεν θέλω να βρεθώ ποτέ στη θέση τους. Το σέβομαι αυτό, λυπάμαι γι' αυτό πάρα πολύ. Αλλά σαν γονιός δεν ξέρω πώς καταφέρνουν και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έχει σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις αυτό που είπε η κυρία Καρισιανού στο Open χθες. Αδιόρθωτη σε όλα εκεί στο Πασόκ, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, μου γράφει ο κύριος Καντιάνης. Δηλαδή τώρα χιονίζει και είναι βράδυ. Καλημέρα στον Αντώνη από τη Χίο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε το πρόβλημα των φοιτητών, Αντώνη. Πίστεψέ με. Αλλά δεν εξαρτάται από εμένα. Καλημέρα και στο φίλο το Σταύρο που διαπιστώνει ότι πολύ προσεκτικά αποφύγαμε να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο του Πασόκ για τη θέση του κόμματος σε σχέση με την αήθη συμπεριφορά του συνεργάτη μας Φαραντούρη. Μήπως τον πληρώνω κιόλας, παιδιά. Συνεργάτη μας ο Φαραντούρης. Να παίζει το τραγούδι. Αγαπητέ φίλε Σταύρο, πρώτον δεν είναι συνεργάτης μας. Βγαίνει ως σχολιαστής και σχολιάζει τα γεγονότα χωρίς να έχουμε καμία σχέση συνεργασίας, όπως γράφει στο μήνυμά σου. Δεύτερον, ο κύριος Τσουκαλάς μάλλον δεν παρακολουθεί στην επικαιρότητα. Έχει ερωτηθεί άλλες 30 φορές για το θέμα αυτό. Και έχει απαντήσει με ένα συγκεκριμένο μότο. Πάλι το ίδιο να το ρωτήσουμε. Αυτό το οποίο απάντησε χθες, προχθές, πριν τρεις μέρες για τον κύριο Φανατούρη, ξανά το ίδιο. Καλημέρα και στον φίλο το Μανώλη. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πληρώνουν στο Δήμο τα δημοτικά τέλη, πληρώνουμε και για να παρκάρουμε όχι σε κλειστό προστατευμένο πάρκινγκ, αλλά στους δρόμους του Δήμου. Πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο εφόσον πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Και ρωτώ, ο Δήμος τι παροχές δίνει στους δημότες του. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Προφανώς οι άνθρωποι Γιάννη ένα πτυχίο ιατρικής είχαν και τίποτα άλλο. Είχαν κάποια ειδικότητα, είχαν εξειδίκευση πείρα. Κρίμα, γιατί όπως φαίνεται από τα γεγονότα που βγαίνουν στο φως και από τα ρεπορτάζ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ο δημοφιλής Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πολύ άδικα και άδοξα. Προς γνώση και συμμόρφωση για τους υπολείπους εμάς που ίσως βρεθούμε σε κάποια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την υγεία μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη, το Σερεπέτσι. Καλημέρα Γιάννη. Πριν από χρόνια έτυχε να απευθυνθώ σε μεγαλογιατρό αρπακτικό για τον καρκίνο του πατέρα μας το 2009. Οι άνθρωποι, ορισμένοι από αυτούς, έχουν μετατρέψει την ιατρική επιστήμη σε ανήθικο εμπόριο ελπίδας. Το χρήμα πολλοί έχουν πολιτική κάλυψη, δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, τηλεφωνική γραμμή, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά εδώ.
0: Τα λέμε και στο Action 24 με τον Νίκο, τα λέμε και στον Real FM. Πώς σχολιάζει σήμερα ο τουρκικός τύπος, τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά που έγιναν χθες, δηλαδή το άνοιγμα φιλίας του Ερντογάν προς την Ελλάδα, την σκληρή προσωπική επίθεση του Νετανιάχου, το τέτα τέτ Μητσοτάκη Νετανιάχου πριν και την απάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού?
1: Ναι, καταρχάς θα τα πάρουμε από την αρχή όσον αφορά το μήνυμα φιλίας χθες του Ταγί Περντογάν προς την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα δεν είναι φίλος, δεν είναι εχθρός, δεν είναι εχθρική χώρα για την Τουρκία. Ήδη αρχίζει και σχολιάζεται από κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στέκονται κυρίως στο κομμάτι του Τούρκου Προέδρου που δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Το κομμάτι στο οποίο εστιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε τώρα και τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και βγαίνουν αρκετά δημοσιεύματα από τα μεγάλα μέσα για την ομιλία του Πρωθυπουργού, τη σχολή. Και στέκονται στο κομμάτι, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το να ζούμε πλάι-πλάι είναι μοίρα μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Σε αυτό στέκονται κυρίως τα τουρκικά. Σε ενημέρωση, ωστόσο, περισσότερο έχουν αναλωθεί, θα λέγαμε, στη νέα κόντρα Ισραήλ και Τουρκίας. Δηλαδή, χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, που το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εξαπέλυσε σκληρές κατηγορίες κατά του Ταγί Περντογάν, το χαρακτήρισε τύρανο, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι κατέχει τη Βόρεια Κύπρο, δεν άρεσε καθόλου αυτό στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και μια την άμεση αντίδραση τόσο από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ο Μερτσελίκ, ο οποίος δήλωσε ουσιαστικά ότι το βήμα του ΟΗΕ δεν είναι για έναν δολοφόνο, το βήμα για τον Νετανιάχου έπρεπε να είναι το εδόλιο ενός δικαστηρίου για να απολογηθεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η οποία έκανε λόγο για ξεδιάντροπες δηλώσεις που έχουν στόχο να αποκρύψουν τα όσα έχουν γίνει στη Γάζα, είναι πεταμένη ατμόσφαιρα. Ναι.
0: Πάντως έχει βρει άσχημο μπελά ο Ερντογάν εκεί με τον Νετανιάχου και με το Ισραήλ, γιατί είχε μάθει τόσο καιρό να το παίζει ο σερίφης της περιοχής. Είναι λογικό τα μουσουλμανικά αδελφά κράτη να τον στηρίζουν ή, εν πάση περιπτώσει, να αποδέχονται την ρητορική του. Έχει βρει άσχημο μπελά και δεν είναι μόνο ότι τον έχει βρει σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης, τον έχει βρει και για τα F-35, όπου από ό,τι φαίνεται το Ισραηλινό λόμπι κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί στις ΗΠΑ και στο Κογκρέσο.
1: Και μπορούμε να εξηγήσουμε, αν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, ναι, την αλλαγή στάση του Ταγί Περντογάν. Ένας λόγος μπορεί να είναι και αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει μια στασιμότητα στα F-35, και χθες ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε, το μόνο που είπε είναι ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις. Ναι. Καμία δηλαδή ουσιαστική εξέλιξη, κάτι καινούργιο από το Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ίσως η στασιμότητα στα F-35. Ίσως ότι και η Τουρκία δεν θέλει να ανοίξει νέα μέτωπα, δηλαδή ήδη με το Ισραήλ, όπως εξηγήσαμε, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Υπάρχει και το μέτωπο πλέον της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα σήμερα έχουν έκτακτη σύνοδο οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, για να εξετάσουν το ενδεχόμενο αν θα επέμβουν Σαουδική Αραβία με αφορμή το πολεμικό τοπίο που εκτελήσεται με τους Χούθη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νέο μέτωπο για την Τουρκία στην παρούσα φάση δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό σενάριο, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και την αλλαγή στροφής του Ταγί Περντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι με την Ελλάδα απλά είμαστε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είμαστε φίλοι και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνονται στις εκλογές και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα στην αντίπερα όχθη.
0: Την καλημέρα μας, Νίκο, ευχαριστούμε καλημέρα. Πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Θεοχαρόπουλο, έτσι υπογράφει ο φίλος, και λέει: ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι συνεργάτης. Με μια βεβαιότητα, δεν, είναι και σωστά δεν έχει σωστό συντακτικό το μήνυμα το οποίο έστειλε ο ακροατής. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέει, άρα τον περιβάλλετε με εκτίμηση. Δεν είναι κακό να το δεχθείτε. Αγαπητέ κύριε Θεοχαρόπουλε, είτε τον περιβάλλω με εκτίμηση, είτε όχι. Ο κύριος Φαραντούρης κάνει το σχόλιο ότι εδώ. Ξέρετε, δεν ζητάω ούτε το ποινικό μητρό του καθενός, ούτε ζητάω την προσωπική του άποψη σε διάφορα ζητήματα τα οποία ακόμα και αν έχει άδικο θα τα κρίνω εγώ. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι ήταν λάθος το μήνυμά σας και κακό συνταγμένο και κακό στο νόημά του. Και γενικότερα δείχνετε κύριε Θεοχαρόπουλο ότι μάλλον δεν αντιλαμβάνετε τι συμβαίνει όταν κάποιος σχολιάζει έτσι όπως τα σχολιάζει και είναι πολιτικό πρόσωπο και δεν έχει επαγγελματική σχέση με ένα σταθμό. Το ίδιο σας έλεγα και για τον Γιώργο τον Αφιά και για άλλους τους οποίους βγάζουμε και σχολιάζουν εδώ. Τώρα αυτά τα ξέρουμε από παιδάκια του Δημοτικού, είναι αυτονόητα να τα ξαναπούμε τώρα. Δεν είναι κακό λοιπόν να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο σχολιάζετε δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του καθενός, αλλά με την άποψη που εκφράζει και εν πάση περιπτώσει δεν δεσμεύει και εμένα σε καμία περίπτωση από αυτού. Για φανταστείτε όλους με τους οποίους φιλοξενούσαμε εδώ και βγάζαμε τηλεφωνικά να κοιτάζαμε το βίο και την πολιτεία τους όσον αφορά τα σχόλια που έχουν κάνει στα social media και τι απαντούν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι από κάτω. Θα είχαμε να κοιτάζαμε το βίο και την πολιτεία τους όσον αφορά τα σχόλια που έχουν κάνει.

0: Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Μες έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Energy.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχη εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
10: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.

0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος
0: φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια.

0: Η ώρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
6: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
7: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης που έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το γιο ταχύ του στην περιοχή Βάρη της Σύρου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο 73χρονος Σωκράτης Κασούμης έπλαινε το όχημά του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει από κάτω. Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν χθες από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Δοκιμίου. Περιφερειακό Τμήμα Μετολοακαρτανίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση του πορίσματος για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων στις εργατικές κατοικίες Αγίου Ιωάννη Ρηγανά. Στην εκδήλωση αναμένεται να παρουσιαστούν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τη διαμόρφωση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της περιοχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Ρηγανά Αγρινίου, στην πλατεία των Εργατικών Κατοικιών. Το θέμα είχε αναδείξει έναν Θεοδωροπούλου στον Energy 94,2 από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μιλώντας τότε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, το Λακαρνανίας, Παναγιώτη Κέγελο.
9: Εντός του μήνα θα γίνει μαζί με τους κατοίκους και φαντάζομαι και με το Δήμο Αγρινίου μια ημερίδα που θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας. η οποία είναι άκρως κοστολογημένη, δηλαδή, και είναι και σε

0: στάδιο το οποίο όντως πολύ ώριμο, θα μπορέσει κάπου ο Δήμος να το εντάξει, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αυτή την ανάπλαση, η οποία προφανώς θα αξιοποιήσει την περιοχή, θα δώσει στα παιδιά κυρίως, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής, μια δυνατότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενδεχομένως, σε παιδικές χαρές, σε βιβλιοθήκες. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτή είναι η πρότασή μας και έτσι πρέπει νομίζω ο δημόσιος φόρος να αξιοποιείται. Συνεργασία φορέων, κατοίκων και τελικά των Δήμων και της κεντρικής εξουσίας όταν αυτό χρειάζεται.
1: Νέα αναστάτωση στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα Ζακύνθου, καθώς τρεις μαθητές φέρεται να δέχθηκαν τσιμπήματα από ψήλους με αποτέλεσμα τα παιδιά να απομακρυνθούν από το χώρο του σχολείου. Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το άνοιγμα του σχολείου και ενώ ο Δήμος Ζακύνθου είχε ανακοινώσει ότι είχε ολοκληρώσει σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους ψήλους. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ηλικιωμένου με άνοια, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί την 3η 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Ραβένια Δοδόνης Ιωαννίνων. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρχών, των διασωστικών δυνάμεων και τοπικών εθελοντών, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σως και αυλαβής αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την προαγωγή της υγείας των νέων, διοργανώνει την Εβδομάδα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, μια σημαντική δράση που απευθύνεται στους μαθητές των γυμνασίων και ηλικίων του Δήμου Αγρινίου. Η Εβδομάδα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας θα πραγματοποιηθεί στο Διπεθέ Αγρινίου στις 25 Σεπτεμβρίου και από 28 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή μαθητών από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου. Η Αμφιλοχία τιμά το Σαββατοκύριακο την 201η επέτειο της μάχης του Καρβασαρά που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1825. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ιστορική ομιλία για τη σημασία της μάχης του Καρβασαρά, καθώς και τον δεύτερο ημιμαραθώνιο Αμφιλόχιος Ραν, που αναδεικνύει παράλληλα την ιστορία και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της περιοχής. Τεχνικός επιστημονικός σύμβουλος του στρατηγικού προγράμματος Elevate Basketball Project 2026-2029 της ΕΣΚΑΒΔΕ επιλέχθηκε ο Αγρινιώτης Γιάννης Γράψας. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν μεγάλα τμήματα της χώρας και το Σαββατοκύριακο.
2: Νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ένα μεγάλο τμήμα της χώρας το Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
4: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Energy.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

σαν ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27-137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Energy

0: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αγιογραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο Διευθυντή της Σχολής, Πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα.
4: Ντύσουμε.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει

0: 2-10-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Δύο η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
7: Βασίλης Τερζάκης, οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους. Τρόμος στην Πλάκα από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο και παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές? Τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας. Τι είπε για την ενέργεια, την οικονομία και το Κυπριακό απευθείας συνδέσεις? Χαμηλώνει τους τόνους ο Ερντοάν. Σε νέες δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Τι απαντά η ελληνική πλευρά? Ενεργοποιήθηκε για μία ακόμη φορά η ελληνική πυροβολαχία Patriot που έχει εισταλεί στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίζοντας βαλιστικό πύραυλο αλλά και ντρόουν από την Ιεμένη. Αδιανόητο περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή και απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς? Ερημώνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια λόγω του υψηλού κόστου στέγασης. Ένας στους 10 εισακτέους του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ολοκλήρωσε την εγγραφή του στο ίδρυμα. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί κόφτες που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την εθνική σύνταξη το 2026? Αναλυτικά παραδείγματα. Λαχτάρισαν οι επιβαίνοντες σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν σε λέμβους και μεταφέρονται με ασφάλεια στην Τίνο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Από τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα αθλητικά, νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με ανατροπή 2-1 τη Σερβίας. Την Κυριακή εκτός έδρας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Και στο μπάσκετ, με το δεξί ξεκίνησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια.

0: και στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-72 την Παρή.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αρδιτού στο Παγκράτη και στη Σταδίου στην Ομόνια, καθώς παραμένει κλειστή η Λυσικράτου στην Πλάκα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανά τμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Και πριν περάσουμε στο θέμα της ημέρας, Παναγιώτη, έχουμε παράταση λειτουργίας αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω της συναυλίας που παραχωρεί η Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ.
2: Σωστά, παράταση λειτουργίας θα υπάρξει αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω συναυλίας στο ΟΑΚΑ της Άννας Βύση. Τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, από Πειραιά προς Αττική στη 1 και μισή, από Ειρήνη προς Κηφισιά στη 1 και 56 πρώτα λεπτά, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2 τα ξημερώματα και από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9 πρώτα λεπτά. 24 ωρήνη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Τον τρόμο, κυρίες και κύριοι, βίωσαν το πρωί στην Πλάκα κάτοικοι και περαστικοί μετά από ισχυρή έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δύο γυναίκες που έμεναν σε παρακείμενη πολυκατοικία απεγκλωβίστηκαν πολύ ελαφρά τραυματισμένες και ένας ακόμα περαστικός από το οστικό κύμα. Εκτεταμένες ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίσματα και σταθμευμένα οχήματα, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει το σημείο έως και αυτή την ώρα και να συνεχίζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους. Βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει το κέντρο της Αθήνας Θεοδόση Πάνου. Τι εξετάζουν οι αρχές, ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης?
3: Βεβαίως, το πλέον πιθανό σενάριο που βλέπουμε μπροστά τους είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Οτιδήποτε άλλο φαίνεται να αποκλείεται. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε αυτή η σφοδρή έκρηξη, η οποία ακούστηκε σχεδόν σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, έφτασε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης των εκρηκτικών μηχανισμών. Από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποίησε, δεν διαπιστώθηκε τουλάχιστον αυτή η σφοδρή καταστροφή, διότι το κτίριο κατέρευσε εξ ολοκλήρου. Ένα διόροφο κτίριο. Παλιό μεν, αλλά κατέρευσε από τη σφοδρότητα της έκρηξης. Δεν βρήκαν στοιχεία που να προσδίδουν κάτι το ύποπτο. Αντιθέτως, ήταν η οσμή στην περιοχή ιδιαιτέρως έντονη αμέσως μετά την έκρηξη. Παραλλήλως, το γεγονός ότι αμέσως μετά την έκρηξη και οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να σβήσουν έστω και την μικρή έκταση φωτιά που είχε σημειωθεί, δείχνει φυσικό αέριο. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και εκεί οδηγούνται οι έρευνες. Τώρα, περισσότερα θα έχουμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα μπορούσαν να κάνουν πιο εξειδικευμένες έρευνες, διότι αυτή την ώρα που μιλούμε το πρώτο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ είναι ακόμα από το πρωί στα χαλάσματα και ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή. Γιατί φαίνεται ότι το συγκεκριμένο διόροφο κτίσμα της οδού Λυσικράτους ήταν διαμερίσματα Airbnb.
0: Βραχυχρόνιας μίσθωσης.
3: Βραχυχρόνιας μίσθωσης, βέβαια. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ποιοι βρίσκονταν μέσα. Δεν είναι μόνο.
0: Υπήρχαν αρχικά, δηλαδή, Θεοδόση, πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπήρχε ένα ζευγάρι στον πρώτο όροφο του κτηρίου.
3: Στο δεύτερο όροφο, λέγανε. Ναι, βέβαια. Αυτή η πληροφορία είναι και ακόμα ψάχνουν μέχρι στιγμής, βεβαίως. Δεν έχει βρεθεί κάτι, ούτε κάποιο σημάδι που να λέει ότι, ξέρετε, εδώ ίσως υπάρχει εγκλωβισμένος. Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να το πούμε αυτό και με βεβαιότητα. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι οι τρεις τραυματίες είναι ελαφρά. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Διότι όσοι έχουν δει τις εικόνες, αν μη τι άλλο, το ότι δεν έχουμε εκτεταμένους τραυματισμούς πολιτών είναι ένα μικρό θαύμα.
0: Και όταν μιλάμε για πρωινές ώρες που όλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, Θεοδόση.
3: Ακριβώς. 7:30 ο πρώτος τραυματίας είναι ένας περαστικός, ο οποίος ο άνθρωπος στη δουλειά του πήγαινε. Είχε απομακρυνθεί από το σημείο, δηλαδή ήταν περίπου στα 2-2,5 μέτρα μακριά από το κτίριο όταν ο άνθρωπος τραυματίστηκε από την σφοδρότητα του οστικού κύματος, αλλά και τα σπασμένα τζάμια σε πρωτοπαράθυρα των γειτονικών κτισμάτων και μάλιστα σε μεγάλη ακτίνα. Για να καταλάβουν και ακροατές μας, το ακριβώς απέναντι κτίριο, εκτός από τα διπλανά, που το θεωρείς και λογικό να υποστούν υλικές ζημιές, το απέναντι κτίριο ακριβώς από το διόροφο που έχει καταρρεύσει έχει υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές από το οστικό κύμα. Θα εξεταστεί και από τους ειδικούς όσον αφορά στην στατικότητα του κτιρίου. Αυτό, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το τι άκουσαν ή το τι μπορεί να είδαν οι αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος αν σχετικά σε ένα μακρινό σημείο πλην όμως είχε οπτική επαφή με το κτίριο, που είδε όταν άκουσε το μπαμ ένα πυκνό μαύρο πέπλο να κατευθύνεται στο απέναντι κτίριο. Αυτό είναι το οστικό κύμα.
0: Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, ναι. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, τους ακούμε, ότι αισθάθηκα σαν να έκανε σεισμό, δυνατό σεισμό από την έκρηξη.
3: Βέβαια, γιατί ήταν τόσο σφοδρή η έκρηξη που δημιούργησε ακόμα και τοπικές δονήσεις. Τώρα, τις έρευνες αναλαμβάνει η αστυνομία σε συνεργασία με την ανάλογη διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, όλοι τους έμπειροι, προκειμένου να υπάρξει ένα σαφέστατο συμπέρασμα για το τι προκάλεσε αυτή τη σφοδρή έκρηξη που στάθηκε η αιτία να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο στο κέντρο της Πλάκας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε μαρτυρίες λίγα λεπτά μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα.
4: Ήμουνα στο κτίριο το παλιό που κατέρευσε μπροστά κατά τις 7:30 ώρα, την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια πάσανε, ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
5: Μύριζε τώρα ένα, τι να πω τώρα, τα γκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, την είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
6: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πανικό, δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
5: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, αλλά δεν χτυπήσαμε.
6: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη. Προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο.
0: Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για λάθος στη λειτουργία. Το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία, υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Οι πρώτες ενδείξεις μιλάνε όντως για κάποιο λάθος στη λειτουργία ή κάτι θα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε μάλλον προκλήθηκε η έκρηξη στο φυσικό αέριο. Βέβαια, μέχρι να μπει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρησία.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα ξεκαθαρά μήνυματα προς την Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή στον διάλογο, θέτοντας ωστόσο ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Το πεπρωμένο μας είναι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης Δημήτρη Γκάτσιε. Χαρακτήρισε παράλληλα ανοιχτή πληγή το Κυπριακό, ενώ αναφέρθηκε και στον οικονομικό μετασχηματισμό, όπως είπε, της Ελλάδος.
8: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Και μέσω μιας ομιλίας που είχε ως πρόταγμα την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, υπό το πρίσμα των κεκτημένων της αναπτυξιακής στρατηγικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να εκπέμψει νέα σήματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, ορίζοντας σαφώς και το πλαίσιο του διαλόγου ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, με βατήρες στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας, χωρίς την απειλή πολέμου. Είχαμε μια άτυπη τηλεμαχία επί αμερικανικού εδάφους του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Το λέω αυτό καθώς δεν προέκυψε στη διάρκεια των προηγούμενων 24 ώρων μια νέα συνάντηση κορυφής μέχρι το 2024. Θα υπενθυμίσουμε ότι το σκηνικό της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν ένα από τα τοπόσημα για συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε την οδό των χαμηλών τόνων αλλά και της αποφασιστικότητας. Και όπως εξηγούσαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους απέναντι στον εξανατολών γείτονα, λαμβάνοντας υπόψη του φυσικά τις διαφορετικές όσον αφορά στο κλίμα και στην ένταση δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν στο σκηνικό της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Πάγιες ελληνικές θέσεις, σαφείς κόκκινες γραμμές ορίστηκαν και πάλι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία και μόνη διαφορά αναγνωρίζει η Αθήνα στην συζήτηση που έχει με την Άγκυρα. Επίσης, το αναφέρατε πολύ ωστά και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ειδικές αναφορές στο Κυπριακό. Ειδική αναφορά επίσης στην οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης που δημιουργεί ανάπτυξη, το μέρισμα της οποίας επιστρέφει στην κοινωνία. Θα εστιάσουμε επίσης και στο ενεργειακό τοπίο, καθώς έχουμε εξελίξεις όχι μόνο όσον αφορά τις γεωτρήσεις, τα τεμάχια που είναι εστιασμένα στο Ιόνιο, στη Νότια Πελοπόννησο και στη Νότια Κρήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εντός της κυβερνητικής στρατηγικής υπάρχουν ακόμα δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Το δεύτερο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ήταν ειδικές οι αναφορές που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός στα δύο αυτά έργα, ορίζοντας ως επόμενο μεγάλο στίχημα τη μετατροπή της χώρας σε κόμπο ενέργεια για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
9: Τα τελευταία τρία έτη, εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έθραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
0: Και να μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη. Ξαφνική μεταστροφή του Τούρκου Προέδρου σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους απειλητικούς τόνους των προηγούμενων ημερών δήλωσε ότι δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, αλλά γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είπε επίσης ότι η Τουρκία δεν ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Αθήνας, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Είναι κοντά μας ο Νίκος Νανούρης και μας ενημερώνει.
10: Βασίλη, είδαμε εντελώς διαφορετική ρώτα από τον Ταγκίπ Ερντογάν χθες, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη και απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων. Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε το προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που τόνισε ο Ταγκίπ Ερντογάν σε πρώτη φάση είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει την Τουρκία τι συμβαίνει στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός με την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι σύμμαχοι ή κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και το που ενδιαφέρει την Άγκυρα είναι να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για να αποτελέσουν προεκλογικό υλικό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Και σε αυτό το, γι' αυτό ανέφερε ότι στην παρούσα φάση η Άγκυρα στρέφεται στις δικές της υποθέσεις. Είναι τοποθέτηση που, όπως είπες και εσύ, είναι σε εντελώς διαφορετικό κλίμα με αυτά που ακούγαμε πριν από λίγες ημέρες από άλλους Τούρκους αξιωματούχους, αλλά και από τον ίδιο τον Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος πριν από 22 μέρες είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, να αφήσει το λάθος μονοπάτι. Είχε δηλώσει πριν 20 μέρες ο Τούρκος πρόεδρος, χθες το είδαμε να κινείται σε εντελώς διαφορετικό κλίμα.
0: Νίκο, μένεις μαζί μας να ακούσουμε πώς σχολίασε την τακτική αυτή του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε στο Γιάννη Παπαγιάννη.
11: Να διευθυνήσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή, είναι ύφος μόνο, δεν είναι ουσία. Δηλαδή, όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο. Ή θα μπει το καλώδιο. Mm-hmm. Εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας. Και κακώς φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως, έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση, τώρα, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μια υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα. Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα. Κατέβασε τους τόνους σου.
0: Είχαμε τώρα, Νίκο, και έμεση απάντηση του Ομέρ Τσελίκ στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
10: Ακριβώς. Αυτή η τοποθέτηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο τύραννο και ανέφερε μάλιστα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας. Αρχικά από τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος, του Ταγί Περντογάν, ο οποίος, αφού χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν αρμόζει για ένα δολοφόνο. Εκεί που θα έπρεπε να κάθεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Ομέρ Τσελίκ, είναι το εδόλιο του δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Σε ίδιο μήκος κύματος, Βασίλη, κινήθηκε και η τουρκική προεδρία, ο επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, αφού χαρακτήρισε ξεδιάντροπες τις δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια τον κατηγόρησε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί μάλλον να συγκαλύψει τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα. Υπάρχει εδώ ενόχληση, ας πω, Βασίλη, και για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό εδώ στην Άγκυρα, και άφησε κάποιες αιχμές ο Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι εντελώς παράλογο και ντροπή κάποιος να ψάχνει συνεργασία με τον γενοκτόνο Νετανιάχου.
0: Με την διαπίστωση ότι υπάρχει έδαφος για περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα στους τομείς εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης, κλείνει τις επόμενες ώρες η τριήμερη επίσκεψη του Xi Jinping στη Ουάσιγκτον. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο. Οι ομάδες μας εργάζονται για την πρόθεση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης, είπε ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, με τον Guardian να αποκαλύπτει την ίδια ώρα ότι ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε αποφυγή της παγίδας του Θουκυδίδη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τροχιά στρατιωτικής σύγκρουσης.
12: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε στο Xi Jinping μια υποδοχή γεμάτη συμβολισμούς. Όμως η πρώτη μέρα της επίσκεψης κατέληξε σε μια περιορισμένη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παρέτειναν κατά δύο μήνες την εμπορική τους εκεχηρία έως τις 10 του Γενάρη. Οι βαθύτερες διαφωνίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν έμειναν όμως ανοιχτές. Η εγκάρδια δημόσια εικόνα δεν συνοδεύτηκε από λεπτομερή απολογισμό των συνομιλιών. Ο Τραμπ τις χαρακτήρισε εξαιρετικές και στο δείπνο επέμεινε στη φιλική σχέση των δύο ηγετών. Ο Σι μίλησε για κοινή κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα, χωρίς να προσδιορίσει ποια είναι αυτά. Η μόνη σαφής κατάληξη είχε προετοιμαστεί από οικονομικούς αξιωματούχους. Η εκεχηρία που θα έλεγε τον Νοέμβριο παρατείνεται έως τον Ιανουάριο, παρότι το Πεκίνο επιδίωκε και μεγαλύτερη διάρκεια. Στις κλειστές συνομιλίες, ο Σι έθεσε ξανά το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με την κινέζικη ενημέρωση, ζήτησε από τις ΗΠΑ να αντιδραχτούν ρητά στην ανεξαρτησία της, θέση ισχυρότερη από την αμερικανική διατύπωση ότι η Ουάσιγκτον δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία. Δεν ανακοινώθηκε αλλαγή πολιτικής. Δημοσίως ο ΣΥ προειδοποίησε για την παγίδα του Θουκυδίδη το κίνδυνο, ο ανταγωνισμός δηλαδή των δύο δυνάμεων, να εξελιχθεί σε σύγκρουση. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ΣΥ ζήτησε να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο, ενώ πριν από τη Σύνοδο είχε τεθεί η ιδέα γραμμής άμεσης ειδοποίησης για σοβαρά περιστατικά. Συμφωνία όμως δεν ανακοινώθηκε. Η επίσκεψη συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή, με τις δύο κυβερνήσεις να έχουν κερδίσει χρόνο στο εμπόριο, αλλά χωρίς να έχουν γεφυρώσει τις σημαντικότερες διαφορές τους. Βασίλη.
0: Νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία εκτόξευσε βλήματα κατά βαλιστικού πυράβλου και εναντίον ενός μη επανδρομένου εναέριου οχήματος. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες.
13: Πρόκειται λοιπόν για ακόμη μια επιτυχημένη εμπλοκή του συστήματος Patriot, του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπούτ, στην Σαουδική Αραβία, εκεί όπου βρίσκονται κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. και το οποίο χθες στις 2 παρα 20 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε λόγω των εισερχόμενων απειλών που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι κατά τη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι λοιπόν η ελληνική πυροβολαρχία με δύο πυράβλους, δηλαδή δύο ξεχωριστές εκτοξεύσεις, κατάφερε να αναχαιτήσει έναν βαλιστικό πύραυλο καθώς και ένα καμικάζι ντρόν τύπου Σαχίντ 136 που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι εναντίον της συγκεκριμένης περιοχής. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη φορά που ενεργοποιείται η ελληνική πυροβολαρχία.
0: Να αλλάξουμε εκ νέου κλίμα και θέμα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρίου της οδού Καρνεάδου, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Κόλαφος για την προφυλακισμένη γιατρό ήταν η μαρτυρία γραμματέως που επιβεβαίωσε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και ότι έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή. Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο και πήρα εγώ τηλέφωνο αναισθησιολόγο. Φέρεται να είπε η εργαζόμενη Θεοδόση Πάνου, να την ακούσουμε και αμέσως μετά έχει το λόγο.
14: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο το κατάλληλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μύθι. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
15: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
14: Είναι πολύ πιθανό.
0: Άνοιξαν, Θεοδόση, τα στόματα.
3: Έτσι φαίνεται, θα το δούμε όμως, διότι επιβεβαιώνονται ορισμένα πολύ σοβαρά δεδομένα τα οποία ήταν στο μικροσκόπιο της έρευνας. Καταρχάς, η μέθη, κάτι που δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ιατρία, γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και με την καθοδήγηση αναισθησιολόγου. Κάτι που δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο γραφείο, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Εν προκειμένου στο ιατρείο της Καρνεάδου, η νοσηλεύτρια τι επιβεβαίωσε, ότι στον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέθη. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Γιατί έγινε μέθη? Η πλασμαφαίρεση που γίνεται σε ένα νοσοκομείο οργανωμένο από ειδικούς και όχι από κομπογιανίτες.
0: Γιατί έγινε, λέει, και από ποιον έγινε.
3: Ακριβώς. Τι λέει, δεν χορηγούμε μέθη. Γιατί χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ρώτησε για το αντίδοτο, πήρε αναισθησιολόγο και ρώτησε για το αντίδοτο η νοσηλεύτρια. Και άλλο ερώτημα. Η αναισθησιολόγος πήρε κάποια άσχετη αναισθησιολόγο που απλά τη γνώριζε, ήταν στο φιλικό της κύκλο. Συνεργάζεται με το συγκεκριμένο ιατρείο. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο να γίνεται σε ιατρείο? Και αν ναι και το ξέρει η αναισθησιολόγος, τότε γιατί συμμετέχει στην παρανομία? Είναι, ναι μεν ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα, ότι έχει δοθεί μέθη, αυτό θα διαπιστωθεί, να ξέρετε, και από τις τοξικολογικές. Πλην όμως εδώ έχουν αρχίσει και τίθεται και νέα ερωτήματα όσον αφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παραλλήλως, επιβεβαίωσε ότι την ώρα του θανάτου γίνονταν και άλλη πλασμαφαίρεση στο διπλανό ακριβώς δωμάτιο, στο ίδιο ιατρείο πάντα. Και ουσιαστικά οι γιατρός πηγαίνουν έρχονταν. Επιβεβαίωσε ότι στο μηχάνημα ηχούσαν συνεγερμοί που έλεγαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και γιατί τον σταματήσατε, λένε οι πληροφορίες, ότι ρώτησε ο εισαγγελικός λειτουργός, διότι το μηχάνημα να έδωσε την απάντηση η νοσηλεύτρια από την Ουκρανία, με καταγωγή από την Ουκρανία. Το μηχάνημα συνήθως κάνει τέτοιους ήχους και το απενεργοποιεί γιατρός, γιατί ξέρει την διαδικασία. Δεν χάθηκε όμως ένας άνθρωπος εν προκειμένου. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυνατόν να ανοίξει ένας νέος κύκλος καταθέσεων που θα αφορά τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί? Διότι επιβεβαιώνει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια ότι από γευματινές ώρες και από την ώρα προκύπτει ότι όταν την πήρε τηλέφωνο η γιατρός και της είπε να έχουν όλες τις καταθέσεις τους οι εργαζόμενες του γιατρίου, να έχουν όλες κοινή γραμμή, εκείνη την ώρα μαζί με τον σύζυγό της η γιατρός πήγαινε προς την υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών προκειμένου να δώσει την πρώτη της κατάθεση. Όλο αυτό τι δείχνει? Δείχνει και μία παρασκευή ότι κάτι γίνεται, κάτι προσπαθούν να κρύψουν. Και τι είναι αυτό που προσπαθούν να κρύψουν? Όπως εκτιμάται, οι ευθύνες τους όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Στη μέγενη των ενεργειακών ανατιμήσεων βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος να παραμένει στα ύψη. Άλμα καταγράφουν και οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες βάζουν φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών. Το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας τώρα θα ανακοινώσει στις 30 του μηνός μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για το.
16: Energy. 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Βελόπουλος.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
4: κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
4: Energy
3: 94,2.
5: 21,6% σε σχέση με χθες. Και πρόσεξε, Βασίλη. Τις τελευταίες 6 μέρες η τιμή χονδρικής ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 57%.
6: Και μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες μόνο, η αύξηση αυτή, Δημήτρη.
5: Πρόσεξε δύο νούμερα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες, διότι αυτά τα νούμερα που θα σου πω τώρα πολύ πιθανόν να καθορίσουν και τα τιμολόγια
6: του μηνός Οκτωβρίου.
5: Πολύ σωστά. Λοιπόν, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος είναι 162,5 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ενώ πρέπει να σου πω ότι στο αντίστοιχο διάστημα η μέση χονδρική τιμή ρεύματος ήταν περίπου στα 140 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε περίπου μία άνοδο της τάξης πάνω από το 20%. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το 20% πέρα από τα νούμερα. Αυτό μένει να δούμε. Εάν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα περάσουν κάποιο ποσοστό από αυτή την αύξηση, εφόσον συνεχιστεί να κινείται σε τόσο υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η τιμή χονδρικής ρεύματος στα τιμολόγια, στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου,
6: ή θα την απορροφήσουν.
5: Λοιπόν, μένει να το δούμε όμως τι θα γίνει και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως το ρεύμα, αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται μέχρι στιγμής όμως, σήμερα που μιλάμε, μέρα Παρασκευή,
6: να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης.
5: Δεν φαίνεται, πολύ σωστά, έχει σωστή πληροφόρηση, δεν φαίνεται να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης, καθώς όλοι λένε ότι υπάρχουν τα φθηνότερα μπλε σταθερά τιμολόγια που μπορούν να καταφύγουν εκεί οι καταναλωτές για να μπορέσουν να έχουν πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Μένει να δούμε όμως, γιατί κανείς δεν ξέρει πού μπορούν να φτάσουν οι τιμές χονδρικής. Να ελπίσουμε, Βασίλη, τις επόμενες μέρες να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση και στις τιμές χονδρικής του ρεύματος.
6: Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο επιστρατεύει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Σύση Σταυροπιεράκου.
7: Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό έγκαιρης πληροφόρησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να αποκτούν άμεση εικόνα των πτήσεων και να αξιολογούν κινήσεις που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης να ενισχύσει την επιχειρησιακή της εικόνα και στη θάλασσα με την αξιοποίηση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων και ναυτιλιακών πληροφοριών, αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από αυτό το νέο ψηφιακό ραντάρ θα λειτουργούν, Βασίλη, ως αφετηρία για στοχευμένο έλεγχο και διασταύρωση πληροφοριών, ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κατευθύνονται ταχύτερα στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου. Για παράδειγμα, αν ένα ιδιωτικό αεροσκάφος εμφανίζεται στην πλατφόρμα να εισέρχεται στην Ελλάδα, να προσγειώνεται σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να παραμένει για λίγη ώρα, μπορεί να οδηγήσει να δεν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πτήσης για να τα διασταυρώσει με άλλα στοιχεία που διαθέτει και στη συνέχεια να ελέγξει αν υπάρχει λόγος περαιτέρω ελέγχου. Να πούμε ήδη ότι η ΑΔΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ελέγχους για ελικόπτερα που επαιτούν ή προσγειώνονται σε μη αδειοδοτημένους χώρους στα νησιά, ελέγχοντας την ιδιοκτησία, τη φορολογική συμμόρφωση των εταιριών, με τη βοήθεια και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Από αυτή την έρευνα αποκάλυψε πως ελικόπτερο ελληνικού νεολογίου που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων ανήκει στη κυπριακή εταιρεία. Ως μισθωτή στην Ελλάδα εμφανίζεται μη κερδοσκοπικό σωματείο και από τον έλεγχο της ομάδας ΔΕΟΣ διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν 400.000 ευρώ. Επομένως, στόχος του νέου ψηφιακού αυτού ραντάρ είναι να εντοπίζονται φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
12: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιατρικό λάθος. Σε νοσοκομείο του Βόλου έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ηλικιωμένης ασθενούς. Οι γιατροί κατά τη διάρκεια επέμβασης ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα στο σώμα της και η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο προκειμένου να αφαιρεθεί. Για το περιστατικό διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ευτυχώς σε μιλία Σταθάκου η υγεία της ηλικιωμένης φαίνεται πως εξελίσσεται ομαλά.
2: Ευτυχώς πράγματι οι ασθενείς είναι καλά. Βέβαια, είναι ένα σοβαρό περιστατικό που εγείρει ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, χειρουργικό εργαλείο και μάλιστα μεγάλου μεγέθους φαίνεται να ξεχάστηκε μέσα στη κοιλιά ηλικιωμένης ασθενούς, η οποία έχει υποβληθεί σε επέμβαση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό αμέσως. Η γυναίκα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Όμως στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει έντονους και επίμονους πόνους. Υποβλήθηκε εκ νέου σε εξετάσεις και κατά τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη κοιλιά της είχε παραμείνει το χειρουργικό εργαλείο από την προηγούμενη επέμβαση. Η ηλικιωμένη χρειάστηκε να επιστρέψει στο χειρουργείο και να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί το αντικείμενο. Ευτυχώς βέβαια πήγε καλά και η ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η ίδια φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί δικαστικά εναντίον των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού. Η υπόθεση όμως διερευνάται. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιο βαθμό.
1: Στην Αθήνα παραμένουν πολλοί φοιτητές που έχουν περάσει σε πανεπιστήμια της περιφέρειας λόγω της ακριβής στέγης. Στοιχεία καταδεικνύουν ότι το κόστος για τις οικογένειές τους είναι υπέρογκο και τελικά επιλέγουν να μην φοιτήσουν και να μείνουν στο πατρικό τους. Η εικόνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ενδεικτική, καθώς ένα στους 10 εισακτέους δεν έκανε εγγραφή στη σχολή που πέρασε μέρη Παπακοσταντίνου.
3: Ακριβώς, Βασίλη, το φαινόμενο πλέον γίνεται όλο και πιο συχνό. Καθώς το ράλι των ενοικίων αναγκάζει πλέον χιλιάδες οικογένειες να επαναξιολογήσουν το κόστος των σπουδών, οδηγώντας τη μαζική εμφάνιση και μάλιστα και το λεγόμενο υπτάμενο φοιτητών. Είναι νέοι που ενώ πετυχαίνουν στις σχολές της επιλογής τους, αδυνατούν όμως να καλύψουν τα έξοδα μιας δεύτερης κατοικίας και γι' αυτό επιλέγουν να μην οικιάσουν σπίτι στον τόπο των σπουδών τους, αλλά να μετακινούνται αυθημερών από την πατρική τους εστία, ακόμα και αν αυτή η μετακίνηση είναι εξαντλητική. Αυτό συμβαίνει κυρίως βέβαια στην Αθήνα. Η σύγκριση τώρα των οικονομικών μεγεθών είναι αυτό που θα δείχνει και ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος. Καθώς οι τιμές των ενοικίων στην περιφέρεια, για παράδειγμα, είναι σε ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε πόλεις κοντά στην Αττική, ας πούμε για την Κόρινθο ή για την Πάτρα. Το μηνιαίο μίσθωμα κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 ευρώ. Αν στα ποσά αυτά προσθεθούν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα κοινόχρηστα και τα βασικά έξοδα διαβίωσης, το συνολικό μηνιαίο κόστος συντήρησης ενός φοιτητή βλέπουμε ότι ξεπερνάμε ευκολία τα 700 με 800 ευρώ. Ενώ στον αντίποδο τώρα, η επιλογή της μετακίνησης με το ΚΤΕΛ, παραδείγματος χάρη από Αθήνα προς Κόρινθο ή προς Πάτρα, που είναι οι κοντινές επιλογές, ή προς Λαμία, για 3-4 φορές την εβδομάδα, διαμορφώνει το κόστος των εισιτήριων κοντά στα 160 ευρώ το μήνα. Άρα, η επιλογή του να μην νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι επιφέρει μια άμεση οικονομική ελάφρυνση άνω των 500 ευρώ μηνιαίως για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, και αυτό ανταλλάσσεται βέβαια με τη σωματική κόπωση και τη θυσία πολύτιμου χρόνου στους δρόμους. Αυτό τώρα η πίεση καταγράφεται στα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά κέντρα, όπως είναι η Αχαΐα στην Πάτρα, όπου βάσει στοιχείων και από το μεγαλύτερο κτηματομεστικό δίκτυο, το μέσο μέγιστο μπάτζετ που είναι διατεθειμένο να προσφέρουν εκεί οι φοιτητές για νοικίαση αγγίζει τα 398 ευρώ το μήνα. Και η χαμηλή διαθεσιμότητα κινήτων σε αυτές τις τιμές εντείνει το πρόβλημα, στρέφοντας έτσι τους φοιτητές. Έχουμε και το άλλο το κομμάτι της κατοίκησης, όπου είναι γεωγραφικά εφικτό, αλλά επιλέγουν και την αφιβερό μετακίνηση. Γι' αυτό και πολλοί, όπως είπε στους 10 φοιτητές, επιλέγουν πλέον να μην πηγαίνουν και στα πανεπιστήμια. Οι γονείς τους στρέφονται προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και βέβαια σε αυτό συμβάλλει λίγο και η τεχνολογία, καθώς η ευρεία χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας επιτρέπει πλέον και στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις εξ αποστάσεως. Έτσι περιορίζουν τα έξοδα μεταφοράς στο ελάχιστο, επιλέγοντας να ταξιδεύουν κυρίως κατά τις πρώτες αναγωγικές εβδομάδες, τα υποχρεωτικά εργαστήρια και φυσικά κατά περίοδο των εξετάσεων.
1: Και όσο συνεχίζεται το ράλι των ενοικίων, θα οξύνεται το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Στα 446 ευρώ ανέρχεται η Εθνική Σύνταξη εφέτος, ωστόσο τρεις βασικοί κόφτες μπορεί να περιορίσουν σημαντικά το ποσό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν Αργυρό Μαυρούλη, τα έτη ασφάλισης, τα χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η ηλικία.
4: Φτάσουν, Βασίλη, έως και 134 ευρώ το μήνα, δηλαδή περισσότερα από 1.600 ευρώ το χρόνο από την Εθνική Σύνταξη Ασφαλισμένη, αν επιλέξουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το όριο πλήρους συνταξιοδότησης. Όπως είπες και εσύ, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης φέτος είναι 446,87 ευρώ συγκεκριμένα. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται σε όλους. Υπάρχουν τρεις κόφτες. Ο πρώτος κόφτης αφορά τα αίτια ασφάλισης. Για να λάβει κάποιος ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη, απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης. Για όσους έχουν από 15 έως 19 χρόνια, το ποσό μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται της 20ης αιτίας. Έτσι, ένας ασφαλισμένος με 15 χρόνια, κατευθείαν Εθνική Σύνταξη φτάνει τα 402 ευρώ, δηλαδή 45 ευρώ λιγότερα το μήνα. Ο δεύτερος κόφτης αφορά την άδεια τα χρόνια παραμονής διαμονής στην Ελλάδα. Για την καταβολή ολόκληρου του ποσού απαιτούνται 40 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, ενώ για κάθε χρόνο που λείπει μειώνεται το ποσό κατά 2,5%. Έτσι λοιπόν, όσο προώρη και ταυτόχρονα, όσο πιο προώρη είναι η έξοδος στη σύνταξη, τόσο μειωμένο είναι το ποσό της Εθνικής Σύνταξης. Αυτός είναι ο τρίτος κόφτης και η μείωση αυτή για κάθε έτος που υπολείπεται από το πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκινάει από 6% και μπορεί να φτάνει και το 30%.
0: Αθλητικά.
1: Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη.
5: Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Στο πέθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ για το χαμό του εμβληματικού προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών, που πρόσφερε στο άθλημα του μπάσκετ για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Είχε αγωνιστεί αθλητής σε ομάδες της Θεσσαλονίκης και συνέχεια ήταν προπονητής και στις τρεις ομάδες είχε διατελέσει της Θεσσαλονίκης, σε ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. Ακόμα είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στην ΑΕΚ και το Μαρούσι. Τη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του το 1994, όταν με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελλο κόρας. Το 2008 και το 2014 είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα που έδειξε χαρακτήρα αυτό το βράδυ στο Βελιγράδι και νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με ανατροπή 2-1 της Σερβίας στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Όμως η ελληνική ομάδα έβγαλε αντίδραση και στο δεύτερο ημίχρονο δίκαια πέτυχε 2 γκολ και πήρε το τρίποντο. Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι μεταδίδει για λογαριασμό του Real FM.
6: Η μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σερβία με 1-2 και μάλιστα με ανατροπή, χάρη στα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα στο δραματικό μάτς στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου, ανήκει πια στο παρελθόν. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοιτάζει πια την επόμενη μέρα και τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Γερμανία την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στο Nations League. Και μάλιστα ένα παιχνίδι στο οποίο οι Έλληνες διεθνείς θα μπουν ως επικεφαλής του ομίλου, εκμεταλλευόμενοι το 1-1 της ομάδας του Jurgen Klopp απέναντι στην Ολλανδία χθες βράδυ στο Άμστερνταμ. Η αποστολή της εθνικής ομάδας πετά σε λίγες ώρες για τη Γερμανία με άλλο αέρα αισιοδοξίας, ενώ την Κυριακή ανάμεσα στους 30.000 φιλάθλους αναμένεται να βρίσκονται και 2.000 φίλοι της για να συνδράμουν στην προσπάθειά της. Από το βροχερό Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
5: Ταυτός ικανοποιημένος ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δήλωσε:
7: αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε έναν διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία δύο φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να μπορούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση.
5: Και πριν περάσουμε στο μπάσκετ, να ακούσουμε και το σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας, τον Τάσο.
8: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση. Εναντίον Γερμανίας, Ολλανδίας, εγώ για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είναι τρομερό συνέστημα να βάζεις γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνεις την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
5: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Ο κάτοχος τίτλου Ολυμπιακός νίκησε στη Βιτόρια της Ισπανίας 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 25 πόντους και τον Βεζέκοφ με 22. Το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός επίσης άνετα 91-72 την Παρή, με τον Φραντζίσκο να είναι ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Την αποθέωση γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν το παιχνίδι, που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, θυμίζουμε, μετά από 14 χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος προπονητής.
9: Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πάνω από τον καθένα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και η υποδοχή του κόσμου ήταν ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να βοηθήσουν την ομάδα. Αισθάνομαι πολύ καλά και νιώθω ακόμα καλύτερα όταν βλέπω την ομάδα να παλεύει όπως απόψε.
1: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
10: Πράγματι, Βασίλη, μια κακοκαιρία μας πλησιάζει από τα βόρειο-δυτικά. Τι μας πλησιάζει, έχουν αρχίσει οι βροχές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο και μάλιστα αρκετά ισχυρές. Αυτή η κακοκαιρία θα επεκταθεί καθώς θα περνάει ο χρόνος και αύριο θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα εκτός από τα Δωδεκάνησα. Με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα επηρεάσουν βεβαίως αύριο κυρίως την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά. Ενώ βροχές και καταιγίδες περιμένουμε ισχυρές στο Ιόνιο και τα παράκτια της Πελοποννήσου. Οι βοριάδες στο Ιόνιο μέχρι 5, στο Αιγαίο τα 6, τα 7 μποφόρη θερμοκρασία. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως θα φτάσει ακόμα και τους 26, δεν αποκλείεται στη Ρόδο και το Καστελόριζο ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε αύριο το πρωί σχετικά βελτιωμένο καιρό, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα βρέξει μέχρι σχεδόν και το βράδυ η ώρα 9, και αυτό δεν το λέω τυχαία γιατί αύριο έχουμε και τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Πιστεύω ότι όταν αρχίσει η συναυλία γύρω στις 9 με 10 η βροχή θα σταματήσει, αλλά προηγουμένως κατά τη διαδρομή των θεατών θα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα με βροχές. Άρα χρειάζεται ομπρέλα ή αδιάβροχο. Και μάλιστα ομπρέλα μέσα στο ΟΑΚΑ απαγορεύεται γιατί θα κόβει τη θέα από τους υπόλοιπους, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε αδιάβροχο. Η θερμοκρασία από 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές το Σάββατο το πρωί και βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, ενώ θα βελτιωθεί ο καιρός και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός, η θερμοκρασία το Σάββατο στους 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια κουβέντα για την Κυριακή, ναι, Τάσο, και να κλείσουμε με αυτό.
10: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Κυριακή με βελτίωση του καιρού όμως από τα βόρεια και βροχές το πρωί από τη Λαμία μέχρι την Κρήτη. Και συνεχή βελτίωση για κάθε τη Δευτέρα και την Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στις Τρεις Γέφυρες. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κεφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ακούστηκε το μπαμ, βγήκαν καπνοί. Μαρτυρίες από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Στο enikos.gr διαβάζουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σε ποιες περιοχές έρχονται βροχές και καταιγίδες. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Κι Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχον ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
12: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
13: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026 οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλιτικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και.
14: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
15: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
16: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
17: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
18: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βίψη. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες.

0: Όχι, όχι, αποκλείεται.
1: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
6: Daily Couscous.
7: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Φτάσαμε στο φινάλε αυτής της εβδομάδας. Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος είναι ακριβώς απέναντί μου. Και γεια σας και καλώς ήρθατε.
0: Και είναι η μέρα λίγο που περιμένεις, ρε παιδί μου. Είναι λίγο που δεν ξέρω. Ζούμε σε ρυθμούς αναοάκα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και λένε και όλα αυτά που περιμένουμε. Εμείς φυσικά όμως ζούμε και σε ρυθμούς μασούτη, γιατί ζούμε σε ρυθμούς που θέλουμε να κάνουμε οικονομία, που
1: πάντα
0: θέλουμε να προσέχουμε, ρε παιδί μου, που πηγαίνουμε και που δίνουμε τον οβολό μας. Και όταν μπορείς να πας και να μπεις και να βγεις κερδισμένος και για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους έχοντας τη μάσκα, πού θα πας αλλού? Ένας μασούτης είναι δίπλα σου και μέσα στο διαδραστικό χάρτη, δηλαδή κατεβάζοντας την εφαρμογή του, μπορείς να δεις πού θα πας ακριβώς. Επίσης, έχοντας την εφαρμογή, μπορείς να έχεις ίντερνετ σε κάθε γωνιά του μασούτη, είτε δηλαδή είναι ένα υπόγειο, είτε είναι ένας όροφος που δεν έχει σήμα. Και είσαι καλυμμένος.
1: Σωστό.
0: Ή coupons ή orders. Και φυσικά με Pass Notification παίρνεις την προσφορά της ημέρας. Χώρια του ότι αν προτιμήσεις προϊόντα ιδιωτικής ιδιωτικέτητας, μη στεγκράν μασούτης από τον τόπο μας
1: και βιολογικές
0: επιλογές μασούτη, τότε βγαίνεις διπλά κερδισμένος. Θα σου πω ότι σε λιγότερο από μία εβδομάδα, 1η του Οκτώβρη, βγαίνει ολοκένουργιο Vidcast με καλεσμένη τη Στέλλα Καλή.
1: Δόξα τον Πανάγκο.
0: Στο κανάλι του Daily Couscous. Όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ολοκένουργιο Πάνω Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, ολοκαίρινο για το τραγούδι Πρόστιμο. Νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει και αγαπιέται.
1: Mm-hmm,
0: έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα τι ξέρουμε για να βρει και τα λοιπά και για το διαγωνισμό. Παιδιά, ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στα social και εκεί θα ανακοινωθεί ο νικητής.
1: Σήμερα.
0: Αυτό είναι ένα manual πράγμα, γιατί δεν έχει ανθρώπινο χέρι. Ενώ ο νικητής θα μπει σε μία εφαρμογή και θα αναλάβει κατευθείαν την πρόσκλησή του κτλ. Και θα πάει αύριο να απολαύσει την Άννα Βύση στο Άννα Οάκα. Πίστεψέ με, αυτό που από ό,τι ξέρω, τους ανθρώπους που είναι μέσα και που επικοινωνώ σε καθημερινή βάση, αυτό που θα δούμε δεν το έχεις ξαναδεί από Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση. Έτσι, δηλαδή δεν θα πήγαινε να κάνει κάτι όπως το καλή μάρμαρο.
0: Καμία σχέση.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν θα πήγαινε να κάνει. Θα πήγαινε να κάνει μία.
0: Η παραγωγή είναι σε άλλο level.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ είμαι συναυλιάκιας. Η φίλη μου που δουλεύει μέσα, η Αλεξία, μου λέει ότι περιμένω.
1: Να μου πεις
0: μετά το τέλος της συναυλίας, να μου πεις πραγματικά αν αυτό το πράγμα άξιζε. Γιατί έχουν ρίξει τρομερή δουλειά. Δηλαδή μένουν στο ΟΑ κάποια. Όχι γιατί, Άννα Βύση.

0: Αυτή είναι η Λίλα, αυτό είναι ο Ρακ Ντεζαβού. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, είδα που έχουν και τα βραχιολάκια αυτά που είχαν και στους Coldplay. Που αντίστοιχα λέει θα κάνουν το ίδιο πράγμα με τα φώτα. Ανάλογα με θέση που κάθεται ο καθένας.
0: Θα σου πω, ακούω κατά καιρούς πολύ τερόκλητα πράγματα για την συναυλία, για αυτό την περιμένω πώς και πώς.
1: Για πες.
0: Την περιμένω για να κάποια στόματα να κλείσουν. Γιατί. Ζούμε σε αυτή την εποχή που κάθε ένας ξέρει πολύ καλά τι θα γίνει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ενώ στην ουσία δεν ξέρει τίποτα. Κατάλαβες. Έτσι είμαστε όμως. Έτσι είμαστε.
1: Μα πριν ξεκινήσει, πριν ανακοινωθεί κάτι, έχουμε ήδη κρίνει
0: άστο.
1: Αυτό που θα δούμε. Ναι. Που δεν ξέρουμε τι είναι αυτό.

0: 92,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, και θα τα. Κοίταξε, νομίζω ότι περισσότερο για την Άννα Βίση θα τα πούμε στην ουσία τη Δευτέρα, ναι, έχοντας δει αυτό που πρέπει να δούμε. Επίσης θέλω να σου πω ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το φαινόμενο Αλέξανδρο Τζουβέλλας. Και δεν το λέω επειδή είναι και συμπροταγωνιστής μου, να ευλογήσω.
1: Καλά, είναι συγκλονιστικό.
0: Παιδιά, έκανε ο τύπος το Telecom, περίμενε. Και κάνει Κυριακή και Δευτέρα άλλες δύο sold out παραστάσεις στο Κατράκι.
1: Ναι.
0: Είναι άρρωστο αυτό.
1: Ρε, το άνθρωπος.
0: Και μπράβο,
1: αυτό,
0: το λέω για καλό.
1: Ο άνθρωπος αυτό. Καταρχάς, εγώ παρακολουθώ πολύ και τον ίδιο τον Τζουβέλλα. Και παρακολουθώ και πάρα πολύ και την εκπομπή αυτή που κάνουν με τους, που είναι οι τρεις τους, που είναι ο Νικόλας Ράπτης, ο Μαλιάτης και ο Τσουβαλ. Αλήθεια, ο άνθρωπος είναι φαινόμενο, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι φαινόμενο. Και πιστεύω, αποθετικά, είναι και φοβερά οξυδερκής.
0: Είναι.
1: Είναι φοβερά οξυδερκής.
0: Και είναι και πάρα πολύ καλός. Τέλος πάντων, εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδου, και επιστρέφουμε.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Αυτός είναι ο Οικονομόπουλος, έκδοτος άγγελος. Θέλω να σου πω επίσης ένα... Είπα φέτος ότι θέλω να ξεκινήσω να βλέπω θέατρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, να καλλιεργήσω λίγο το πνεύμα μου παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και λόγω του ότι θέλεις, είχε έρθει και ο Γιώργος Χρυσοστόμου στο Daily Couscous, λόγω του ότι είναι και ένας τύπος που έχουμε κρατήσει μια πολύ ωραία επαφή, είδα ότι 3 Οκτωβρίου ξεκινάει στο θέατρο Ηλίσια ένας υπηρέτης δύο αφεντικά, του Ρίτσαρντ Μπιν, νομίζω είναι αυτό. Είναι μια κλασική κωμωδία βασισμένη στο υπηρέτης δύο αφεντάδων, κατάλαβες. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να πάω. Δηλαδή το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Καλά, μπορεί να πάει και όλος ο κόσμος που μας ακούει. Κοίτα, έχει πάρα πολλά θέατρα.
0: Πάρα
1: εμείς
0: πολλά.
1: Εδώ στην Αθήνα, αντικειμενικά τώρα, και στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατά βάση είμαστε πάρα πολύ προνομιούχοι όσον αφορά το θέατρο. Έχουμε πάρα πολλά θέατρα. Ενώ στην επαρχία είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και περιμένουν πώς και πώς τις καλοκαιρινές περιοδίες που γίνονται, ούτως ώστε να πάει ο κόσμος και να δει. Αλλά είναι κρίμα να μην πηγαίνουμε. Αλήθεια είναι κρίμα. Το λέω και για μένα.
0: Όχι, και έχουμε και καλούς ηθοποιούς.
1: Πολύ.
0: Πολύ καλούς ηθοποιούς. Από ό,τι είδα, πόσο παίρνει 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Ηλίσια, ένας υπηρέτης δύο αφεντικά. Θέλω να δω πώς. Το υπηρέτης δύο αφεντάδων το έχω δει. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση που λένε.
1: Οκ, εγώ δεν το έχω δει. Και είναι ειλικρινής.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είπε στο Δωρή Φέρη, έχει και πρεμιέρα σήμερα τα Αγόρι. Είχα πάει και στη Τζενεράλε την Τετάρτη. Γιατί μη σου θυμίζω ότι χτες ήταν στελάρι ο Θοδωρή. Οπότε δεν ήταν.
1: Ναι, σωστά, έχει δει. Πώς ήταν, ωραία.
0: Πολύ.
1: Και Στέλλα καλή.
0: Και Στέλλα. Τη Στέλλα ήταν πιο πολύ. Το Θοδωρή, ναι. Εντάξει, είχα πάει και τον είχα δει τη Δευτέρα. Λίγο στην πρόβα του Θοδωρή που ήταν μόνο του. Οπότε δεν είδα πολύ του Θοδωρή. Τη Στέλλα είδα. Την Αφροδίτη είδα, τη Χατζημινά.
1: Μ' αρέσει πολύ και αυτή.
0: Και λίγο από τη Φοξιλή. Τα δεύτερα προγράμματα να σου μιλήσω, γιατί πήγα και κάπως αργά, όπως

0: θυμήθηκα αυτό το τραγούδι να μου πεις. Έλλη Κοκκίνου, Γιώργος Τσελικής, Bye Bye.
1: Πες μου, bye bye, αλλά καρδιά μου δεν σε πάει. Α, τι ωραίο τραγούδι.
0: Τώρα έναν άλλον αγαπάει.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Άσταστη,
1: καταστάσεις. Εν μεταξύ έχει κάνει χαμό η Έλλη Κοκκίνου στα social, έτσι. Χαμό,
0: χαμό.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην κάνει χαμό αυτό το
1: πράγμα. Έχει κάνει χαμό από τις μαγαζί της εμφανίσεις, ό,τι να είναι. Από τις εμφανίσεις στο μαγαζί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία. Να πούμε κάπου εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα που την είσαι εδώ της εκπομπής.
0: Την δεύτερη την ώρα. Βέβαια. Να γίνει η δουλίτσα η σωστή.
1: Βέβαια.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λοιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια

0: Το PS Café Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Café Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
2: Daily Couscous

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τηλίκο που είναι στην παρέα σου. Έρχεται και ένα daily throwback από την Ηλένια. Έτσι, για να γίνει η δουλίτσα σωστή. Γιατί με τα χτε την Μπέγκη Ζήνα δεν το ξέρει. Έγινε ό,τι έπρεπε.
1: Τι έγινε ό,τι έπρεπε.
0: Βρήκε την Μπέγκη Ζήνα, αλλά δεν βρήκε το τραγούδι.
1: Α! Τέλο πάντων, ναι.
0: Να μην μου γράφει, αγαπώ. Τέλο πάντων.
1: Όχι, ρε Παναγιώτη τώρα. Ένα μαζούτσι είναι δίπλα μα και στην παρέα μα, γιατί τώρα σκεφτόμουν κάτι άλλο. Ένα μαζούτσι είναι στην παρέα μα και είναι δίπλα μα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ένα μαζούτσι σα και σε όλου μα. Ο οποίο είναι
0: μας,
1: εδώ, σα, μα, τα πάντα όλα. Στέκεται ανάχωμα, παρακαλώ, πάρα
0: ανάχωμα
1: πολύ.
0: Στην ακρίβεια.
1: Είναι εδώ, γιατί είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου. Μασούτσα, οντόπι μα, βιολογικέ επιλογέ μα, ότι και Mr. Grant. Τι να έχει πάρει άργια εκεί πέρα.
0: Αυτό, άκου τώρα.
1: Έλα.
0: Είναι μία κρέμα η οποία έχει, λέει, άρωμα. Πώ ξέρω τα αρώματα, έχω τρέλα.
1: Τρέλα.
0: Μυρίζει το ένα άρωμα δικό μου που
1: φασολάκια
0: έχω.
1: Με το ρύζι.
0: Όχι. Για συνέχεια.
1: Για φασολάκια με ρύζι, ωστόσο, αν θέλετε, ένα μαζούτσι είναι εκεί. Το ωραίο το κατεψυγμένο. Ακριβώς. Το ωραίο το κατεψυγμένο, το φασολάκι, το ωραίο το φρέσκο. Ό,τι γουστάρετε εσείς, τέλος πάντων, γιατί μην ξεχνάτε ότι εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι, είναι εκπαιδευμένοι σε ποροπολείο, ηχθιοπολείο, κρυοπολείο. Για να πάρετε, μη γίνεις χάλια, θα φας και ξύλο. Πολύ γεμάνα μου. Θα πάρετε. Αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα.
0: Αν είναι πολύ καλό, θα μου το ζητάς και θα με παρακαλάς να στο δω.
1: Θέλω να δω, να το μερίσω.
0: Λοιπόν. Δεν έχει καμία σχέση με το άρωμά μου, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε.

0: δίδυμωσε απόψε η καρδιά και έβγαλε μαχαίρι να με κόψει, λέει ο Νίκος Φέρτης, ο οποίος από ό,τι είδα στην πύλη σκίζει, θερίζει, είναι sold out, δεν ξέρω πόσες βραδιές και κάποιες είναι limited. Δηλαδή...
1: Μα νομίζω ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να ανέβει στην Θεσσαλονίκη. Είχε
0: πολλά,
1: να είναι
0: είχε πολλά, 4-5.
1: Να πάει η Θεσσαλονίκη ο Νίκος Φέρτης.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
0: Είχε πολύ ωραίο σχήμα, επειδή το έδωσε, σου πω. Είμαι έτοιμος, ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 2007.
0: 2007.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Σε ένα δουέτο.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι 19 χρόνια πριν.
1: Δεν έχει καμία σημασία αυτό.
0: Ναι.
1: Σε ένα δουέτο. Και. Ένα δουέτο. Και τη μουσική την έχει γράψει. Ναι.
0: Ωραία.
1: Την μουσική την έχει γράψει ο Φώτης Μαυρίδης.
0: Ναι.
1: Και τους στίχους έχει γράψει ο Σώτης Βολάνης. Είσαι okay με αυτό.
0: Ναι.
1: Με το που ακούσει την πρώτη φράση θα το βρει κατευθείαν. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όταν γίνεις γιαγιά.
0: Και έχεις άσπρα μια μαλλιά, πιο πολύ θα σε αγαπάω. Είναι για μένα από τα ωραίότερα ντουέτα που έχουν γραφτεί. Και κάποια στιγμή που ένας άνθρωπος με κοροϊδεύε για κάτι, γιατί νόμιζα ότι εγώ δεν ξέρω ιστορία, του το θύμισα και ήταν όλα πολύ ωραία. Είναι η Πάολα με το Σώτη Βολάνη.
1: Ναι! Μπράβο!
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Όταν γίνεις γιαγιά και έχεις άσπρα μυαλιά, πιο πολύ θα σε αγαπάω.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Και για μένα να μείνεις.
1: Ρε, ήμασταν στο live στην Κύπρο. Και η Πάολα δεν το λέει ποτέ στα live της αυτό. Ποτέ. Έχει πάρα πολλά χρόνια. Το λέει πάρα πολύ σπάνια. Και λέει, όταν γίνεις. Και λέω, όπα. Γιατί εγώ το. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Θυμάμαι το τι γινόταν. Δεν καταλαβαίνω.

τη χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: αυτές είναι οι Μέλισσες, μισή καρδιά. Μου έχει λείψει ένα τραγουδάκι από τις Μέλισσες, να ξέρεις.
1: Και εμένα μου έχει λείψει. Μου έχουν λείψει οι Μέλισσες βασικά. Όχι ένα τραγουδάκι από τις Μέλισσες.
0: Τι σου έχουν λείψει οι Μέλισσες, τι εννοείς.
1: Μου έχουν λείψει.
0: Θεωρητικά οι Μέλισσες.
1: Μου έχουν λείψει. Ότι, τι, ναι, μου έχουν λείψει οι παλιές καλές Μέλισσες.
0: Ναι.
1: Κάπως.
0: Με το μελάκι του.
1: Με την κερίθρα του, όλα ρε παιδάκι μου. Που τη μασά και γίνεται έτσι. Όχι, μου έχουν λείψει ρε παιδί μου. Αυτές οι Μέλισσες όπως ήταν πριν από.
0: Στο box.
1: Ναι. Πολύ μου έχει λείψει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ξέρεις, υπάρχουν κύκλοι που ανοίγουν, κλείνουν. Δεν ξέρεις πού οδηγείται και πού οδηγεί αυτό. Θα δείξει.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
5: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα,
6: κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
6: Energy
0: 94,2.
7: Daily Couscous.

0: Δημιουργία εκπομπή, έναν τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ και σιγά σιγά φτάνουμε και στο φινάλι αυτού του μήνα. Δηλαδή, αν σκεφτεί ότι λέμε το επόμενό μα βίντεο είναι 1η του Οκτώβρη, η Στέλλα καλή, και μιλάμε για την 5η που έρχεται, πάει και ο Σεπτέμβρη.
1: Και πού δεν πάει ο Σεπτέμβρη, όντω. Και ήταν ειλικρινά, αν λέμε για το Γενάρη ότι μα φαίνεται μήνα τεράστιο. Θεωρώ ότι
0: εγώ,
1: ο Σεπτέμβρη.
0: Νομίζω μηδένισε ό,τι διακοπέ έχει κάνει ο καθένα. Τις διέλυσε. Δεν άφησε τίποτα
1: αστρολογικά, δεν ξέρω τι συνέβη. Τα διέλυσε όλα, τα ισοπαίδωσε. Όλα.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Όλα
0: εσύ ξέρεις. Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο και επιστρέφω.

0: Για σένα, αυτό είναι ο Σταβέντο μαζί με την ίδια δάμου. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Έχω αρχίσει πια και κουράζομαι.
1: Με τι?
0: Με όλο αυτό το. Δηλαδή, με όλε αυτέ τι αναλύσει των πρωινών εκπομπών γύρω από την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Καλά, εντάξει, και όλο αυτό.
0: Με όλου αυτού του ειδήμονε, με όλου αυτού του φίλου του Γιώργου Μαζονάκη. Και θέλω να σου πω ότι δεν θα σου το παίξω φίλο του. Δεν ήμουνα. Ήμουν συνεργάτη του, του Γιώργου. Δεν του είχα δει όλου αυτού. Δεν του είχα αντιληφθεί όλου αυτού. Δεν θυμάμαι στα γενέθλιά του που καλέσαμε τόσο κόσμο να ήρθαν όλοι αυτοί. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος. Πες εμείς δεν τους καλέσαμε, γιατί εμείς δεν ξέραμε. Δεν θυμάμαι να τους κάλεσε ο Γιώργος.
1: Κοίταξε, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση τώρα αυτή. Και επίσης, εγώ με αυτό το πράγμα που δεν αφήνουν την ψυχή αυτού του ανθρώπου να ηρεμήσει στο τέλος της ημέρας, μπορεί να με τρελάνει. Αλήθεια σου το λέω. Δηλαδή, είναι αυτό που σου έλεγα και πριν από όταν ξεκινήσαμε. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι. Δεν θα πω. Έτριβαν τα χέρια τους ως θέμα στο βάζο, έτσι, ως θέμα.
0: Μεταξύ, ξέρεις, κάποια σχόλια είναι οριακά ή κάποιες αναρτήσεις, πώς λέγανε, ψηφοθυρική, λαϊκοθυρική, για τα likes, για τα shares, για όλο αυτό.
1: Τελείως, τελείως.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, Κατερίνα Λιόλιο, και επιστρέφουμε.
1: Ταιριάζει κιόλας.

0: Και με καμπάνες φτάσαμε στο φινάλε. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για ένα υπέροχο σουκού που
1: έτσι,
0: έρχεται.
1: Μπράβο.
0: Εμείς Δευτέρα θα είμαστε εδώ την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Bye.
0: Φιλιά!

0: 42. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας είναι άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας.

0: η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
0: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
2: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
3: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
0: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης που έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το γιο ταχύ του στην περιοχή Βάρη της Σύρου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο 73χρονος ο Κράτης Κασούμης έπλαινε το όχημά του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο άρχισε ξαφνικά να κινείται με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον εγκλωβίσει από κάτω. Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν χθες από τον νεαρό ναό Αγίου Ιωάννη Δοκιμίου. Περιφερειακό Τμήμα Μετολοακαρτανίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση του πορίσματος για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων στις εργατικές κατοικίες Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Στην εκδήλωση αναμένεται να παρουσιαστούν προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τη διαμόρφωση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της περιοχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Ριγανά Αγρινίου, στην πλατεία των Εργατικών Κατοικιών. Το θέμα είχε αναδείξει Νανά Θεοδωροπούλου στον Energy 94,2 από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μιλώντας τότε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Τολακαρνανίας, Παναγιώτη Κέγελο.
5: Εντός του μήνα θα γίνει μαζί με τους κατοίκους και φαντάζομαι και με το Δήμο Αγρινίου μια ημερίδα που θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας. Η οποία είναι άκρως κοστολογημένη, δηλαδή και είναι και σε στάδιο το οποίο όντως πολύ ώριμο θα μπορέσει κάπου ο Δήμος να το εντάξει, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αυτή την ανάπλαση, η οποία προφανώς θα αξιοποιήσει την περιοχή, θα δώσει στα παιδιά κυρίως, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής, μια δυνατότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενδεχομένως, σε παιδικές χαρές, σε βιβλιοθήκες. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτή είναι η πρότασή μας και έτσι πρέπει νομίζω ο δημόσιος χώρος να αξιοποιείται. Συνεργασία φορέων, κατοίκων και τελικά των Δήμων και της συντηρητικής εξουσίας όταν αυτό χρειάζεται.
4: Νέα αναστάτωση στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα Ζακίνθου, καθώς τρεις μαθητές φέρεται να δέχθηκαν τσιμπήματα από ψήλους με αποτέλεσμα τα παιδιά να απομακρυνθούν από το χώρο του σχολείου. Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το άνοιγμα του σχολείου και ενώ ο Δήμος Ζακίνθου είχε ανακοινώσει ότι είχε ολοκληρώσει σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους ψήλους. Έτσι, ο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ηλικιωμένου με άνοια, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί την 3η 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Ραβένια Δοδόνης Ιωαννίνων. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρχών, των διασωστικών δυνάμεων και τοπικών εθελοντών, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σώς και αυλαβής αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την προαγωγή της υγείας των νέων, διοργανώνει την Εβδομάδα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, μια σημαντική δράση που απευθύνεται στους μαθητές των γυμνασίων και ηλικίων του Δήμου Αγρινίου. Η Εβδομάδα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας θα πραγματοποιηθεί στο ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου στις 25 Σεπτεμβρίου και από 28 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή μαθητών από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου. Η αμφιλοχία τιμά το Σαββατοκύριακο την 201η επέτειο της μάχης του Καρβασαρά που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1825. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ιστορική ομιλία για τη σημασία της μάχης του Καρβασαρά καθώς και τον δεύτερο ημιμαραθώνιο αμφιλοχία.

0: Ιωσήφ Ραν, που αναδεικνύει παράλληλα την ιστορία και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της περιοχής. Τεχνικός επιστημονικός σύμβουλος του στρατηγικού προγράμματος Elevate Basketball Project 2026-2029 της ΕΣΚΑΒΔΕ, επιλέχθηκε ο Αγρινιώτης Γιάννης Γράψας. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν μεγάλα τμήματα της χώρας και το Σαββατοκύριακο.
1: Νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ένα μεγάλο τμήμα της χώρας το Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
2: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
3: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
4: Energy 94,2. Energy.
5: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Ακούεις για τρέξιμο τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
11: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
12: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
11: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
12: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
11: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
12: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 58 314.
12: Και στο trichonidatravel.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
14: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
7: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει, μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
12: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
13: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
12: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
13: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
12: ΣΑΕΚ Τομή.
13: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
14: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κυρίο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
15: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
1: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το Email Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.

0: δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
3: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Αξίζει. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 58 314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
7: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια. Τους.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
12: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
13: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
15: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος Αγρινιώτης που έχασε τη ζωή του ενώ έπλαινε το γιο ταχύ του στην περιοχή Βάρη της Σύρου. Αγγελόπουλος. Τραγικό θάνατο βρήκε 73χρονος

0: αναβάθμιση του δημόσιου χώρου της περιοχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Αγίου Ιωάννη Ριγανά Αγρινίου στην πλατεία των Εργατικών Κατοικιών. Το θέμα είχε αναδείξει Νανά Θεοδωροπούλου στον Energy 94,2 από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μιλώντας τότε με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Λαγκαρνανία, Παναγιώτη Κέγελο.
1: Εντός του μήνα θα γίνει μαζί με τους κατοίκους και φαντάζομαι και με το Δήμο Αγρινίου μια ημερίδα που θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας, η οποία είναι άκρως κοστολογημένη, δηλαδή, και είναι και σε στάδιο το οποίο όντως πολύ ώριμο θα μπορέσει κάπου ο Δήμος να το εντάξει, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αυτή την ανάπλαση, η οποία προφανώς θα αξιοποιήσει την περιοχή, θα δώσει στα παιδιά κυρίως, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής, μια δυνατότητα να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, ενδεχομένως, σε παιδικές χαρές, σε βιβλιοθήκες. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτή είναι η πρότασή μας και έτσι πρέπει νομίζω ο δημόσιος χώρος να αξιοποιείται. Συνεργασία φορέων, κατοίκων και τελικά των Δήμων και της ιδρυτικής εξουσίας όταν αυτό χρειάζεται.
0: Νέα αναστάτωση στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα Ζακίνθου, καθώς τρεις μαθητές φέρεται να δέχθηκαν τσιμπήματα από ψήλους με αποτέλεσμα τα παιδιά να απομακρυνθούν από το χώρο του σχολείου. Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το άνοιγμα του σχολείου και ενώ ο Δήμος Ζακίνθου είχε ανακοινώσει ότι είχε ολοκληρώσει σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους ψήλους. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ηλικιωμένου με άνοια, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί την 3η 22 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Ραβένια Δοδόνης Ιωαννίνων. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αρχών, των διασωστικών δυνάμεων και τοπικών εθελοντών, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σως και αυλαβής αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την προαγωγή της υγείας των νέων, διοργανώνει την Εβδομάδα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας, μια σημαντική δράση που απευθύνεται στους μαθητές των γυμνασίων και ηλικίων του Δήμου Αγρινίου. Η Εβδομάδα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας θα πραγματοποιηθεί στο Διπεθέα Αγρινίου στις 25 Σεπτεμβρίου και από 28 Σεπτεμβρίου έως και 1 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή μαθητών από σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου. Η Αμφιλοχία τιμά το Σαββατοκύριακο την 201η επέτειο της Μάχης του Καρβασαρά που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1825. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ιστορική ομιλία για τη σημασία της Μάχης του Καρβασαρά, καθώς και τον δεύτερο ημιμαραθώνιο Αμφιλόχιος Ραν, που αναδεικνύει παράλληλα την ιστορία και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της περιοχής. Τεχνικός επιστημονικός σύμβουλος του στρατηγικού προγράμματος Elevate Basketball Project 2026-2029 της ΕΣΚΑΒΔΕ επιλέχθηκε ο Αγρινιώτης Γιάννης Γράψας. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν μεγάλα τμήματα της χώρας και το Σαββατοκύριακο.
2: Νέα επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν ένα μεγάλο τμήμα της χώρας το Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
4: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
5: Energy 94,2. Energy.

0: δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
1: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
1: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
1: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
1: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410 27 137.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
4: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
10: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
11: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
12: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
13: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
14: κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
14: Energy
13: 94,2.
15: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Energy 94,2. Ακούστε τον δυνατά.

0: 92.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
0: Θες κάτι γλυκό, αλλά να μην είναι και γλυκό. Σε καταλαβαίνω. Και εγώ αυτό θέλω και το έχω βρει. Λέγεται Κορινθιακή Σταφίδα και θα γλυκάνει τις μουντές μέρες του Σεπτεμβρίου και τις νύχτες. Κάνε μια πράσινη σαλάτα για δείπνο με κορινθιακές σταφίδες, πορτοκάλι και κοτόπουλο. Απλώς τέλειο. Και με ενισχυμένη δόση σιδήρου και βιταμινών B.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Energy

0: Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
0: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
5: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45, και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Ακού τώρα και μετά και πιο μετά και ξανά και ξανά. Energy. Ασταμάτητα μουσική.
11: Τι δεν καταλαβαίνεις, μιχή ακούς και ανεβαίνεις.
12: Αστοσάκι, το έχω. Είναι για Παρασκευής βραδάκι. Καλησπέρα. Παρασκευής βραδάκι. Εδώ από το στουντιάκι Energy 942, από την αρκετά συνεφιασμένη και λαφρώς με ασθενής έτσι βροχή πόλη ποτισμένη. Σε καλωσορίζω, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, πολύ δυνατή, υπέροχη, ξεχωριστή ακρόαση και για αυτό το βραδάκι. Παρασκευή λοιπόν 25 του Σεπτέμβρη και είναι τελευταία Παρασκευή φυσικά για το μήνα Σεπτέμβρη. Το σοφάκι σου είναι εδώ, η Σοφία Χατζή, στην παρουσίαση και την εμπέλεια αυτής της εκπομπούλας που, εντάξει, αν σου αρέσει, εντάξει, θα ακούσεις. Αν δεν σου αρέσει, δεν θα ακούσεις ή θα κάνεις λίγο την καρδούλα σου πέτρα και θα ακούσεις. Με όποιον τρόπο και αν ακούσεις, εύχομαι να περάσεις όμορφα, να αφήσεις τα άγχη και τα βάρη της ημέρας πίσω και να χαλαρώσουμε με αγαπημένη μουσική και φυσικά όλα τα δικά σου, δικά σας θέλω εδώ, ζωντανά και ενεργά, γιατί είμαστε energy και ζωντανή εκπομπή. Γιατί απολαμβάνουμε πάντα το καφεδάκι μας στον καλό μας άκι μας, καφές και νερό με 1,5 ευρώ από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Άκης καφέ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμα, ένα για Ξενοπούλου. Ένα θέλουμε και μύρι όμως, γιατί θέλουμε γουρνόπουλο. Είναι Παρασκευή, Πέμπτες και Παρασκευές μας καλομαθαίνει και με αυτό. Καθημερινά μας καλομαθαίνει έτσι με αρνάκι γάλακτος ντόπιο και φυσικά πάντα πιτόγυρα, σάντουιτς και παστές, μερίδες με ζεδάκια και τα καλαμάκια σου, Χαριλάου Τρικούπη 15. Παραγγέλνεις με μενού και προσφορές στο eFood και στο Box. Στην παρεούλα μας έχουμε και τον εξαιρετικό μας Μάριο. Εξαιρετική είναι και η έτσι 15. Παραγγέλνεις με μενού και προσφορές στο eFood και στο Box. Στην παρεούλα μας

Κομποτά μου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτο με το Βαγγέλη μας. Τώρα Γιάννη μας, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες δυναμό, μπαταρίες και εννοείται καθαρισμός έτσι στο καλοριφέρ σου. Πάμε και βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θέλουμε αυτά που δεν έχουμε πάρει ακόμη. Θα τα βρούμε εκεί. Πραγματικά όλα θα τα βρούμε γιατί είναι τεράστια και η ποικιλία που έχει και ιδανικές φυσικά οι τιμές θεστιών 5 στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας. Κουλουράκι, στάση για κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Δεν θα βρεις άλλο τέτοιο πουθενά. Εγώ στο λέω, είναι και χειροποίητο. Άντε τώρα θα βρεις χειροποίητο εύκολα και με τέτοια νοστιμιά, γλυκό ή αλμυρό. Όχι αγάπη μου. Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Αν θέλεις να αγοράσεις και να βρεις τα εργαλεία σου σε ποικιλία, τα χρώματα, τα πάντα όλα σε χρώματα πραγματικά, μόνο σε θερμοπρόσωψη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, η Ρόμου Λιχνή 79. Αν θέλεις να βρεις αλλά συνάμα και να απολαύσεις αγαπημένη κρέπα, βάφλα, pancakes, ατομικά γλυκά και τα υπόλοιπα, θα πας στο Ice Cream στην Μπουκογιάννη 6 και πιο στη χάρη σου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και τις 6 το ξημέρωμα, σταθερά και καθημερινά πάντα από τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας είναι και το Κέντρο Υπασίας, μαθηματάκια υπασίας στη φύση. Εννοείται, δεδομένο οι καλύτερες τιμές, ειδικά έτσι, δηλώσεις αγαπάκι του Μιχή, είναι δυνατόν, όχι βέβαια, στην έτσι, δική σου τοποθεσία. Θα γίνει δική σου με τα ωραία τα μαθηματάκια σου γη στη φύση. Έτσι, μια χαρά. Σε βρίσκω φάρμα λόγων κυκλά. Κόμος Πανετολίου 69-36-13-0-38. Και ακόμα καλύτερα μας βρίσκω γιατί πάμε για ποιότητα καυσίμων. Να φύγουμε το Σαββατοκυριακό μας, βρε παιδί μου, να ανασάνουμε λίγο. Φθινοπορεινά και καλοκαιρινά. Ό,τι νιώθω καθένα στην τελική. Ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων. Νικόλαος Παπούτσης, Engine Oil, 4 χιλιόμετρο αγνέο αντιρρίου. Και φυσικά θέλω να σου πω ότι στην παρεούλα μας έχουμε και το Φωτιλό. Θέλω να σου πω ότι οι εργασίες του είναι ψυχτικές για επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια και παγομηχανές. Κοσμάει το Λουμιδένα στο καινούριο. Πάμε και για σέρβις στους γιατρούς στα μηχανολογικά μας. Εμπιστευόμαστε μόνο φυσικά Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Ενώ για τα λοιπάσματά μας, τα φυτά μας, τους σπόρους, τα φθινοπορεινά φυτά μας, τα λοιπάσματά μας, το καλαμπόκι, τα φυράματα, τις ζωοτροφές μας, εμπιστευόμαστε Ζώη και Κυποτεχνική Εθνικής Αντιστάσεως 114. Για ασφάλεια θα μου πεις τι εμπιστευόμαστε όταν έχουμε μια εκδήλωση. Όταν θέλουμε προστασία στο χώρο μας με φύλακες, κάμερες, συναγερμούς, Protect Me Security αδερφών Γκυγκλά στον κόμπο Πανετολίου. Ποια είναι τα σχέδιά σου και για αυτό το βράδυ, αλλά πόσο μάλλον για το Σαββατοκύριακο που απλώνεται μπροστά μας. Τελευταίο του Σεπτέμβρη, 26 και 27 του μήνα μας. Την αγάπη μου στέλνω, τα φιλιά μου στέλνω. Σε περιμένω να ακούσεις και στο www.energy942.gr. Άντε γίνε και εσύ φίλος εκεί στα social του σταθμού Energy 942. Άντε στείλε και το μήνυμά σου. Έλα επιλογή, αφιέρωση, όλα όσα θέλεις. Με ένα μόνο σου μήνυμα γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0-34. Θέλεις επιλογή, αφιέρωση, κουβεντούλα, σχόλια. Αν θέλεις γραπτό μήνυμα με απάντηση από εμένα, τότε γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-754-1,64. Σοφία Χατζή στον Energy και νέα Ζωζεφινούλα μας περνά το νέο της τραγούδι Δαχτυλίδι. Να ψάξω.

Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Ψάξε, ψάξε, θα το βρεις. Εσύ, φίλη μου, Παρασκευή, να το βρεις. Να το βρεις λίγο με την ξεκούραση. Το χρωστάς τον εαυτό σου.

Ψηλέα μου, ψηλέα μου, φωνάζω εγώ, καλό εγώ. Λέων ο Πάθενσα, Καταρίνα Ντούσκα. Δευτέρα, τι Δευτέρα ρε, αγαπάκι όμορφο, αγαπάκια.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

0: επιλογές.
1: Μία έχει σε μένα. Τα ξεχνάς τα υπόλοιπα. Πάνω Σκιάμος πρώτη μετά το νέο τραγούδι. Ναι, ανοιχτή ακρόαση. Και αγρυπνία μαζί.
0: Τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση. Πες του πως είσαι πια δικιά μου.
1: Νέο μας Πάνω Σκιάμο και για το Θωμά μου εξαιρετικά. Καλησπέρες γλυκές και πολλές.
0: Και πάρε μία απόφαση. Κι αν κλάψει θέλω.
1: Energy κόλλημα. Μυχή ακρόαση.
0: Ανοιχτή,
1: ανοιχτή.

0: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
1: Όμως, εσένα, εσένα ή τίποτα. Νέο τραγούδι Στέλιος Ροκός και για τον Απόστολό μας. Και για τη φίλη μας τη Βάσο.

Και πολύ καλά έκανες. Καλησπέρα, καλή εκπομπή από το βροχερό Αγρίνιο. Κατέβασα κουβέρτα. Και εγώ την έχω έτοιμη εκεί απέναντι όπου να είναι όταν χρειαστεί. Εντάξει, θα είναι βροχερό το Σάββατό μας. Πάντως έτσι φαίνεται να έρχεται μια καλύτερη Κυριακή. Αυτό είναι μια παρηγοριά εδώ που τα λέμε έτσι. Και δεν την μπορώ τη βροχή, τη γλίτσα και την υγρασία μαζί.

Καλησπέρα φωνούλα μου και καλή εκπομπούλα. Καλησπέρα, ευχαριστώ και φυσικά καλή ακρόαση. www.energy942.gr

0: ωραίος, ερωτικότατος, ό,τι πρέπει. Στέλιος Ρόγκος, εσένα ή τίποτα. Ρε αγάπη.
1: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
0: Εκτός από την κουβέρτα και θάλασσες και ένα ποτήρι θάνατο μαζί κερασμένο, Δημήτρης Μητροπάνος. Energy. Το σοφάκι σου εδώ. Ο ζωγραφούλης μου

0: θάλασσες δεν είναι τα μάτια μου, αλλά μου αρέσει να τις αγναντεύω. Χαρισμένο για όλη την πόλη. Εμένα να δεις πώς μου αρέσει να τις αγναντεύω με σκέψεις ατελείωτες. Μείνε εδώ, επιστρέφω, ε.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: κομμάτι.
1: Ας μην δυναμώσει άλλο, έχω και κάτι απλωμένο έξω, ε. Τερζή μου, Πασχάλης Τερζής, Γκρίζα Πόλη και... Λευκό, λευκότατο, δεύτερο μας ημίωρο, μουσικό, καλησπέρα.

0: Ειδικά σου γραφτά μηνύματα και ας βρέχει έξω στην πόλη μας. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μηνυμά σου. Αποστολή 54301 0,34.
1: Ελπίζω να βραχεί,
0: αλλά να μην κρυώσεις. Το σ' αγαπώ όμως επάνω σου να μείνει. Αυτό έλειπε, να μην μείνει. Άρε φίλοι Βάσο, άρε φίλοι Βάσο. Χάρης Βαρθακούρης, χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Φινοπόρια σε βρε φίλοι. Δεν δεις χαρά που θα κάνω σε κανένα μήνα που θα αλλάξει και η ώρα. Καλά, δεν θα με πιάνει κανείς.

το κορίτσι που συνδεθεύει τον τραγουδιστή. Βρε το κορίτσι αυτό. Βρε το κορίτσι αυτό. Και έχει και νταλάρα, λέει αυτό το κορίτσι συνέχεια. Το σιγουρεύει και ο Άκης μας εδώ.

0: ένα τίποτα με μπόλικο λιγάκι στο υπογράφω. Θα είναι τζι μου και μιχή μου εδώ. Δεν παραδίδω όπλα εγώ. Την αγάπη μου στην Αντωνία, Αντωνίτσα μου, Αντωνίτσα μου, να μου σκεπάζει σε καλά φθινοποράκι. Εννοείται ότι και σε μένα θα λείψετε Σαββατοκύριακο. Ξέρω ότι το λες, το σκέφτεσαι, να σε καλά. Με ένα καφενέ που έχω, έχω ένα καφενέ. Έχω ένα μύχι, ένα παλιό παλιό ρημάδι. Φανάκι μου.
1: Έχω
0: λάκι.

0: επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Περιμένουν το όνειρο να τους εμφανιστεί ή να τους εμφανιστεί ξανά και να συνεχίσει την πορεία του.

0: και περιμένουν το εισιτήριο της καλύτερης ζωής. Αν το βρεις, αν σου έρθει, κράτησε μου και εμένα ένα.
1: Μένουνε και περιμένουνε.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
3: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
3: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
5: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
3: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
5: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
0: Γιάννης. Γιάννης Παρίος. Λίγο πριν ακούσαμε και τον ιό, τώρα τον πατέρα. Η μοναξιά μέσα από τα μάτια μου.

Αυτό που λες, πάω φαρμακεία να βρω τα χάπια μου. Έτσι, δεν ξέρω, μου φέρει στο μυαλό κάτι παλιές ταινίες αγαπημένες με Γαρδένη, Μιχαλόπουλο. Εντάξει, λατρεία εγώ προς αυτές τις ταινίες, ούτε λόγος. Μεγαλώσαμε, αγαπήσαμε, εκτιμήσαμε. Αφιερωμένο για σένα, Σοφάκη, με αγάπη και εκτίμηση. Και απόψε σε ακούω τμηματικά, γιατί το ραδιοφωνάκι μου μία σε πιάνει, λέει, μία σε χάνει. Είναι χαμένος ο καιρός, αγαπάκι μου, γι' αυτό. Κοίτα αν παιδεύεσαι λίγο και με το ραδιοφωνό σου και έχεις ιντερνετική έτσι διάθεση και ευκαιρία. www.energy942.gr. Κάτσε εσύ εδώ, έχουμε και έναν ονειρεμένο Βαρδί και Βοσκόπουλο. Κάτσε εσύ εδώ και άστρο διαφωνάκι να λαλάω όποτε θέλει. Πάμε για ασφάλεια. Protector Me Security. Συναγερμοί, περιπολίες, άμεση επέμβαση αδρεφών και γλάς στον κόμπο Πανετολίου. Πάμε για κρέπα. Κερνάω, αγαπημένη, γλυκιά και αλμυρή. Είπαμε, λατρεύω πρώτα το αλμυρό μου και μετά το γλυκό μου. Είναι υπέροχες γεύσεις και σε βάφλα και σε μπέρκερ και σε ατομικά γλυκά Ντάνος, τα πάντα σε γλυκό αλμυρό, το ice cream. Επικοινωνείς και παραγγέλνεις στο 2641-023-533 μέχρι τις 6 το ξημέρωμα, Μπουκογιάννη 6 διεύθυνση. Παρεούλα μας είναι και η κυποτεχνική του ζώη μας, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, καλαμπόκι, σκυλοτροφές, γατοτροφές, φυράματα, φθινοπορεινά φυτά, λουλουδάκια, όλα σου, Εθνικής Αντιστάσεως 114, όλα σου και στο κουλούρι σου, το M κουλουράκι σου. Δεν το αλλάζεις, δεν το αλλάζω, αγαπάμε. Χειροποίητο κουλουράκι Θεσσαλονίκης, κρύα σάντιτς και πολλά και διάφορα άλλα γλυκά, αλλά και αλμυρά φρεσκοφουρνισμένα. Χαλιλάου Τρικούπια 9 έναντι του Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Παρεούλα μας έχουμε και το Indian Oil, γιατί θέλουμε καύσιμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξουσουάρ, τέταρτο χιλιόμετρο αγνίου αντιρρίου. Και φυσικά έχουμε και Φόντι Λόι με ψυχτικές εργασίες. Κοσμάει το λουμίδεν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition, επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων, παγωμηχανών. Επικοινωνείς με το 69-36-51-71-85. Χρώματα, εργαλεία, θερμοπρόσωψη μόνο σε σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλη, Σιρών Πολυχνίου 79, καθώς επίσης και διαγνωστικός έλεγχος. Μίζες δυναμό, γυάλισμα φαναριών, μπαταρίες, Βαγγέλης Αυτογιάννης, ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων που βρίσκει στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και τους αγαπημένους ποιότητες Νταρίλα, Χρήστο και Σωτήρη βρίσκεις φυσικά στη Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλαγή εξάτμισης και καταλύτη, καθαρισμός φίλτρων DPF αυθημερών με την καλύτερη τιμή της αγοράς, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή. Θέλουμε καφεδάκι και απολαμβάνουμε καφεδάκι στου Άκη. Άκης καφέ. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδί με 1 Ξενοπούλου 1 και με delivery στο 2641-021-629. Μαζί μας το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, εξειδικευμένα, έξυπνα, άμεσα, με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και έχουμε και μύρι. Έχουμε μύρι, απολαμβάνουμε το γουρνόπουλό μας όπως ακριβώς το θέλουμε, όση μερίδα θέλουμε. Θέλουμε και χειροποίητο γύρο στην πίτα με τις ωραίες φρέσκες πατατούλες και τη σως και τα πάντα όλα του. Παραγγέλνει στο 2641-0337 Χαριλάου Τρικούπη 15. Και μαθαίνεις και υπασία, ούτε λόγος, μαθηματάκια υπασίας, φάρμα λόγων γιγκλά, κόμβους παρετολίου, 69-36-13-09-38, πρόσιτε τιμές. Και έχουμε φυσικά και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, να μας δίνει σχολική ύλη με καλή εξυπηρέτηση και καλές τιμές, θεστιών 5 στην Αγία φυσικά Βαρβάρα. Και έχουμε και τον Μάριο να μας ομορφαίνει την εμφάνιση και πολύ τη διάθεση, βρε παιδί μου. Προσιτές τιμές, κούρεμα, βαφή, αντάβιες, χτένισμα. Το καλό, το καλύτερό σου αλλά και τον ηφικό σου, Εθνικής Αντίστασης 5. Όχι καμία αντίσταση. Έλα στην παρεούλα, στείλε το μήνυμά σου, επιλογές, αφιερώσεις, βροχερές ή όχι, ή μη.
Γράψε εκτός αέρα αν δεν θες να διαβάσουμε το μήνυμά σου στον αέρα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54301-0,34. Είμαι το σοφάκι του μοιχή με το όνομα Σοφία Χατζή στον Energy. Και όλοι αναζητάμε το θησαυρό της ζωής μας. Όταν το βρούμε, προσκυνάμε εκεί και το Θεούλη ευχαριστώ, δεν ξεχνάμε. Θεέ μου ευχαριστώ. Τι υπέροχο νέο τραγούδι με κόρη Πλούταρχου Κατρίνα Κακοσέου. Για σένα το λέει η θησαυρέ μου,

να πω. Τι να σχολιάσω ειλικρινά, δηλαδή προσκυνώ μόνο. Και για τη μουσική, τους στίχους, για το θησαυρό μου θα σε έχω, για το τέτοιον άγγελο Θεέ μου τον χρώσταγες και όταν έφυγε μυρολόγαγες. Κατερινάκη μου, έπιασες κορυφή πραγματικά. Πάμε, θησαυρέ μου και αγγελέ μου.

Λες και είναι προσευχή αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, για αυτό το αγαπώ. Μπορεί. Όλοι περιμένουμε έναν άγγελο τέτοιο, έτσι. Βασικά, αν δεν το βρεις, μην απογοητευθείς. Νιώσε αυτόν τον άγγελο, αυτόν τον θησαυρό, ότι είναι το νόημα της ζωής σου. Ο εαυτός σου. Εσύ. Όταν τα βρεις με τον εαυτό σου, έχεις βρει και το θησαυρό.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

Αιώλιγο και στο βάθος νιώθω εθνική οδός. Φορτωμένη, αδιανή, τα πάντα όλα μου.

σε πολλές επαναλήψεις. Αντώνης, υπέροχος, αγαπημένος Βαρδής. Και για τον φίλο μας τον Χρήστο, για τον Νίκο που χαρίζει την αγάπη του και στην εκπομπή. Να σε καλά, να μου είστε όλοι καλά. Δεύτερη ώρα, τρίτο ημιωράκι. Έχει και βροχή και μελαγχολείς. Δεν πειράζει, χρειάζεται γι' αυτό. 94,2 energy. Τι να έχει τάχατες, φιλαράκι μου, η κυρά των αστεριών, Τόλης, Τόλης Βοσκόπουλος. Και για τον Τόλη, τον Τόλη του Μιχή μας.

0: τράφτη στο περβάζι σου σαν διαμαντόπετρα στη φλόγα των κεριών. Την αχιστάχα τεχειρά των αστεριών.
1: Αφαιρωμένο σε όλο του Μιχή σου, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχω και έναν υπέροχο τερζί ανάλογο του καιρού.
0: Σκαϊμός και...
1: και μια παράξενη βροχή επίσης κάπου.

0: βροχή καταραμένη.
1: Αχ, αυτά τα ξένια.
0: Έλα Λάκη, έλα Λάκη, καλή μας εκπομπή, ναι. Και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Τι έχεις και εσύ διακοπές? Ρε τι μας κάνει η βροχή. Ναι, καλά λες. Να είναι καλά το ίντερνετ. Λοιπόν, όσοι έχουν θεματάκια σύνδεσης, www.energy42.gr. Μωρέ βροχή, βροχή μου.

0: πώς να φτάσουν.
1: Με ζήνεις Φάνης. Ρε Φάνη. Α, ρε Φάνη. Καρδιακιά θα με κάνεις στο τέλος.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Κουμπρό μου τι θα πει. Θα πει όπου να είναι θα βρέξει. Σε προφτάσανε. Βρέχει ήδη. Σταμάτησε γονίδης. Και όπου να είναι θα βρέξει. Κυμονιάζει και αλλάζει και φθινοποριάζει ο ουρανός, γονίδι μου. Ω ναι.

0: ξενύχτια.
1: Απόστολε, προδοσία, προδοσία. Γιατί με πρόδωσες, Κατερίνα Στανίση, γι' αυτό. Όχι εσύ, μην το πάρεις προσωπικά, έτσι. Για όσους μας πρόδωσαν, πάει. Θα μου πεις και εμείς δεν προδώσαμε κάπου και εμείς το κάναμε το σφάλμα μας, δεν μπορεί.

0: Δεν προδίδουμε. Energy 4,2. Επιτυχίες, ενημέρωση, ζωντανή παρεούλα.
1: Με τη Σοφία Χατζή.
0: Ρε Κουρτινάκο, πειράζει μωρέ αστέρι μου που δεν έχω πολλά. Έχω μια καλή καρδιά. Γλυκερία, δεν έχω πολλά. Ό,τι και να έχει στο μήνυμά σου, γράφεις μοιχή. Αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54 301.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: κουφάκι σου είναι εδώ. Flashback.
1: Και ναι, καμιά φορά, επού και που, όταν χρειάζεται, όσο χρειάζεται, την κλίση προωθώ. Χρήστος Κυπριανίδης. Με νοσταλγία από τα παλιά.

0: σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

Εδώ είμαστε. Μανάβη καρδιάς μου, εδώ είσαι. Φρουτοπηγή μου και ποιότητα. Φρουτάκια, λαχανικά, πώς τα καταφέρνεις τόσο νόστιμα, βρε παιδί μου. Χαμηλά η Ρόμου Πολυτεχνείου.

Με μελά, βεβαίως, βεβαίως, Ζαφύρη Μελά. Καλησπέρα, Σοφάκη μου. Καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα με αγαπημένους ποιότητες σανταρίλα για εξάτμιση καταλήτη, για καθαρισμό αφημερών. Με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic, διαφορετικά ανακατασκευή στη Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο Μάριος και εμφάνιση κούριο μαντρικό γυναικείο παιδικό, πολυετής εμπειρία, ιδανικές οι τιμές για σένα, εθνικής αντίστασης 5. Για σένα όμως έχουμε και μύρι. Έχουμε και μύρι και μέχρι 1 το βράδυ παίρνει σκεπαστή, παίρνει το γουρνοπουλό σου, την πιτούλα σου, το σάντουιτς, παίρνει τα μεζεδάκια σου, τα καλαμάκια σου με πατατούλες, κομμένες πιτούλες και όλα μια χαρά. 2641-0337, Χαλιλάου, Τρικούπι 15, Συντριβάνι. Στην παρεούλα μας έχουμε όμως και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια με σχολικά είδη, θεστιών 5 και καλή εξυπηρέτηση και τιμές. Κοντά στην Αγία Βαρβάρα και το φώτιλό μας με ψυχητικές εργασίες. Εργασίες λοιπόν που έχουν να κάνουν με το ψυγείο, το πλυντήριο, την κουζίνα, την παγωμηχανή σου. Στην Κοσμάη το Λουμιδέν στο καινούριο 69-36-51-71-85. Στο Παρεάκι και το Κέντρο Υπασίας. Φυσικά βεβαίως και η Φάρμα Λόγων Κυκλάς στον Κόβο Πανετολίου 69-36-13-0-38. Και η κρέπα, η ice cream κρέπα, έτσι, η νοστιμότερη, μεγαλύτερη, πιο ποιοτική της πόλης, σου λέω. Στην Μπουγογιάννη 6 μέχρι και τις 6 το πρωί, Παρασκευή και Σάββατο, σε πάει και πιο αργά, σε πάει όπως θέλεις, ατομικά αγγλικά Ντάνος, παραγγέλνεις το 2641-0-23-533. Κάνουμε σέρβι στο αυτοκινητό μας και σίγουρα μένουμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, και το κουλουράκι. Το κουλουράκι το Θεσσαλονίκης που στην Οστιμιά δεν το πιάνει, κανένα άλλο δεν το πιάνει. Το M-κουλούρι μας χειροποιεί τα κουλούρια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς, κρυσκονάκια, έτσι, τα διαφορά σου γλυκά και αλμυρά. Χαριλάου Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ από το πρωί 7 μέχρι 2 το μεσημέρι εκτός της Κυριακής. Εδώ έχουμε και καφεδάκι, άκι, άκι, άκι, καφεδάκι, άκι. Πρωταγόρα 3, Γαλιβίων 54, Σιαδήμανα, Ξενοπούλου 1, καφές και νερό με 1,5 ευρώ παρακαλώ. Και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μίζες Δυναμό Μπαταρίες, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Έχουμε και την κυποτεχνική του Ζώη. Θα αγοράσουμε φθινοπορνά φυτά, λουλούδια, δέντρα, σπόρους, λιπάσματα. Θα βρούμε σκυλοτροφές, φυτοφάρμακα και πευτικά και τις γατοτροφές μας και το καλαμπόκι μας και άλλα πολλά. Στο καλό μας παρεάκι έχουμε και ασφάλεια, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες. Περιπολίες στο χώρο σου με 1 ευρώ τη βραδιά. Αναλαμβάνει λοιπόν την εργασία, την εκδήλωση, την οικία σου, κάθε χώρο επαγγελματικό και μη, με τις καλύτερες τιμές στην πόλη, στον νομό, στον κόσμο όλο. Protector Me Security στον κόμπο Πανετολίου. Τα χρώματα και τα εργαλεία μας στον Κεσούλη. Και φυσικά θερμοπρόσωψη μόνωση, η Ρόμ Πολυχνή 79, και για τα καυσιμά μας, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, Aegean Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων, 4 χιλιόμετρα αγρινέο αντίριο. Για τα μηνύματάκια σου. Γράφεις μοιχή στην αρχή που είναι το πρόθεμά μας, αποτελείται από 2 γραμματάκια, καλείσαι να τα γράψεις έτσι, να τα γράψεις. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34 και γραπτά μηνυματάκια με απάντηση, με απαντησούλα από εμένα. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου ή αποστολή σου φυσικά στο 54754-1,64. Η Σοφία Χατζή που ακούς 94,2 στα FM, η Σοφία Χατζή που φυσικά εννοείται ακούς και ίντερνετικά, www.energy942.gr. Και για κοίταξέ με λίγο, άκουσέ με λίγο, Γιάννης Πλούταρχος και φυσικά Νταϊάννα. Κοίτα.

0: οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.
1: Για το φίλο που ζήτησε παγκόσμιο φαινόμενο με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο σούκου. Σαββατοκύριακο weekend λοιπόν του Σεπτεμβρίου, 26-27 του μήνα μας. Πότε έχουμε πρώτο του μήνα μας? Μάλιστα, έχουμε την Πέμπτη, ε. Εντάξει. Την αγάπη μου στέλνω σε όλους. Περάσει όμορφο Σαββατοκύριακο. Τώρα καιρικά, εντάξει, ο καιρός δεν θα μας τα πει καλά, ειδικά για το Σάββατο. Πάντως αναμένεται μια καλύτερη Κυριακή. Οπότε τη βόλτα του Σαββάτου άσε να την κάνει στην Κυριακή την απόδραση. Η υγρασία πω στο 82% με τέτοιο καιρό, με συννεφούλα και φούλα γλίτσα και βροχά. Εντάξει. Λοιπόν, βροχερό το Σάββατο και με πιο ασθενής βροχή και με κανονική βροχή. Εντάξει, καταλαβαίνεις, κάπου λίγο θα κοπάζει, θα ξαναπιάνει. Γενικά φαίνεται μια βροχερή ημέρα. Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, ότι από το μεσημέρι ή από το απόγευμα θα ανοίξει ημέρα. Φαίνεται μια μουντή βροχερή ημέρα, ημέρα του Σαββάτου, με μια θερμοκρασία από περίπου 18 μέχρι 23. Τώρα και με την υγρασία και με αυτή τη συννεφιά και τη βροχή, τι να πω, πως θα γίνει η αίσθηση έτσι της θερμοκρασίας μαζί με την βροχή. Ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, η Κυριακή φαίνεται να διώχνει έτσι από εμάς τη συννεφιά, τη βροχή, να την πηγαίνει σε άλλους τόπους της χώρας και της Ελλάδος. Φαίνεται πάντως μια πιο ηλιόλουστη Κυριακή, αν κάτι δεν αλλάξει. Και μια θερμοκρασία που θα ανέβει και όλα θα φτάσει μέχρι και τους 27 και με την ηλιοφάνεια νομίζω θα την παλέψουμε πολύ ωραία την Κυριακή μας έτσι για μια ωραία απόδραση. Και τι άλλο, Άκη, είπες? Α, ναι, εντάξει, είναι υποσχέψη, βεβαίως. Η θερμοκρασία λοιπόν της Κυριακής φαίνεται περίπου μέχρι 27. Η ανατολή του ηλίου για σήμερα Σάββατο 26 του μήνα στις 7:14, ενώ η δύση μας στις 19:17.

Είναι διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων, Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης, Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Ο νεαρός φυσικός Αϊνστάιν, νεαρός τότε, στα νιάτα του 1905, δημοσιεύει την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Ενώ ο Σούπερμαν, ο αγαπημένος ήρωας πολλών μικρών φίλων, κάνει κινηματογραφικό ντεμπούτο το 1941 σαν σήμερα. Το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα βυθίζεται στα ανοιχτά της Πάρου. Με τραγική συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους περίπου 80 άτομα. Αυτά είναι τα άσχημα. Ο Γεδεών γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά στο σπάνιο αυτό όνομα και χρόνια πολλά εκατόχρονοι όσοι μου έχετε τα γενέθλιά σας. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή, αποστολή στο 54301 και μην ξεχάσεις, χαιρετίσματα μωρό μου στην εξουσία.

με δίνει η μάνα μου. Καλά κάνει. Αυτά που έχει δει. Δηλαδή για όνομα έτσι. Άρε Μπίλι, τι επικό κόλλημα έχω φάει με Μπίλι, γιατί παιδί μου τον τελευταίο καιρό. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μας γυρνάς το 1987. Ναι ρε Φάνη, ναι. Επιτέλους σύνδρομο στέρησης η γυναίκα. Σύνδρομο.

0: Και σενιόρ.
1: Πω πω πω και σενιόρ.
0: Άρε Pixlax. Η μισή καρδιά μας γράφει Pixlax τώρα, τι να λέμε. Τι να λέμε.

καμιά φορά και λίγη ή και περισσότερη σιωπή νομίζω πως επιβάλλεται. Τα ξύλινα σπαθιά είναι στο μυχή μας αυτό το βράδυ, ξημέρωμα Σαββάτου.

0: κάποια τραγουδία που μένουν τόσο όμορφα, έτσι διαχρονικά στο χρόνο. Προχειρό βραδάκι. Την παλεύουμε όμως και θα την παλεύουμε με το Μιχή μας παρεάκι.
1: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
0: Καλό μου παιδί, καλώς ήρθες και πάλι στα Πάτρια Εδάφη. Χαίρομαι πάρα πολύ που πέρασες τόσο υπέροχα.

flashback γιατρικό Κέτι. Ψιλούλη μου, ξεκουράσου αστέρι μου με την απόλυτη ησυχία σου. Ξεκουράσου, ξεκουράσου. Πάρε τις ανασούλες σου. Και κάνε και ακόμα πιο όμορφη τη ζούγκλα σου, ε. Η Δευτέρα σε θέλω εδώ από νωρίς. Σου έχω νέα. Σχολιασμούς, ξέρεις εσύ. Ο ήλιος έγινε βροχή. Εκεί έξω έχουμε βροχή. Και η χειρότερη βροχή, ξέρεις ποια είναι μετά τον ήλιο που γίνεται βροχή, ε? Η συναισθηματική. Είπαμε, συμβαίνει και σε ανθρώπους αυτό. Δεν είναι μόνο του καιρού. Μακάρι να ήταν μόνο του καιρού. Όμως δεν ξεχνάμε ότι μετά την μπόρα συνηθίζει πάντα στον ουρανό, στις καρδιές των ανθρώπων και τις ψυχές να καταφτάνει και εξ αστεριά.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
4: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
4: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
4: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
4: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
4: Τηλέφωνο 26410 46 390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
7: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
6: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
8: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
6: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
8: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
9: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
12: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel, σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα, εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
11: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
12: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
13: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
11: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
14: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίζον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
15: Το θέλαμε και το Μίχη παρεάκι μας. Το θέλαμε από καρδιάς. Να είμαστε όλη αυτή την εβδομάδα κοντά σας. Και έτσι έγινε. Πραγματοποιήθηκε. Ευχαριστώ για την στήριξή σας όλοι. Η Σοφία Χατζη στο Energy, το μουσικό χαμόγελο 94,2. Μαζί μας και ο Άκης Καφέ, βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, Κομμόσους Μάριος, σούπερ μάρκετ χωμάτων Αγκεσούλη, ηλεκτρολογία ο Στέκητο Βαγγέλης από το Γιάννη Εντζίαν Όλη, πρακτήριο χρόνο καυσίμων Νικόλος Παπούτσης, Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες στο M Κουλούρι μας Κουλουράκια Θεσσαλονίκης και Πρωτέκερμη σε Κύρωτη και Κέντρο Υπασίας. Ας είναι και βροχερό, να είναι γαλήνιο και ευλογημένο ξημέρωμα και Σαββατοκύριακο κατά επέκταση και συνέπεια σε όλο τον κόσμο. Επιστρέφουμε την Δευτέρα μας. Πρώτα ο Θεούλης μας, μετά εμείς. Ξεκινάμε εβδομάδα και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά βεβαίως να αποχαιρετήσουμε την επόμενη εβδομάδα και τον Σεπτέμβρη μας. Καλημέρα.

0: Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy. 94,2. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

πως αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχή.

ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Τρεις η ώρα.